0: τη ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σχία, ρε.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Τέσσερις ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου.

μέσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Πρώτο κουδούνι σήμερα για δεκάδες χιλιάδες μαθητές στη μέση εκπαίδευση. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές θα φοιτήσουν 41.280 παιδιά. Για τη σχολική χρονιά 2026-2027 περίπου τα 1.200 εκπαιδευτικοί στελεχώνουν 62 γυμνάσια, 36 λύκεια, 10 εξατάξια και 5 σπερινά σχολεία. Άλλοι 890 εκπαιδευτικοί είναι κατανεμημένοι στη ΜΕΣ τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σήμερα επιστρέφουν στα σχολεία και οι δάσκαλοι με τους μαθητές και τις μαθήτριες της δημοτικής εκπαίδευσης να περνούν την είσοδο των σχολικών μονάδων την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Στη δημοτική εκπαίδευση θα φοιτήσουν 52.186 παιδιά, με τα πρωτάκια να αγγίζουν περίπου τις 9.000. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν περίπου 14.400 παιδιά. Σε μήνυμά της προς τους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περίοδου μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης. Αναφέρει ότι επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στην ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, δίνοντας συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις της καινοτομίας και στην επίλυση χρόνιων θεμάτων. Απευθυνόμενη στα παιδιά, η Υπουργός Παιδείας εκφράζει την ελπίδα ότι η εκπαιδευτική και μαθησιακή τους διαδρομή θα εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι, μέσα από το οποίο θα χτίσουν την προσωπικότητά τους με αξίες και γνώσεις που θα τους συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Καταγράφοντας ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις. Με όλα τα αυτά, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός το οποίο θα επέτρεπε στο κόμμα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η οδυνηρή ήττα με ιστορικό χαμηλό για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα φέρνει τον καγκελάριο Μέρτς σε ακόμη πιο αδύναμη θέση. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, το κόμμα της άκρας δεξιάς συγκεντρώνει 44%, αυξάνοντας το ποσοστό του κατά 23,2% συγκριτικά με τις εκλογές του 2021. Αντιστρόφως, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίζεται στο 17,4%, καταγράφοντας απώλειες περίπου 20%.

0: Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει 9,2%, οι πράσινοι 8,9% και η αριστερά 8,6%. Νέα φραστική επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρει πως οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί και πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύει εκ νέου την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας μία εικόνα στην οποία ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατευθύνεται προς ένα νησί το οποίο δέχεται επίθεση. Η εικόνα συνοδεύεται από τη λεζάντα Αντίο Χάρκ. Πριν από την έναρξη του πολέμου, το νησί Χάρκ αποτελούσε τον σημαντικότερο εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου για το Ιράν. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών δηλώνει πως η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, προσπαθώντας να επιτύχει είτε μια αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος. Υπογραμμίζει πως ο σημαντικότερος στόχος του Αμερικανικού στρατού ήταν να εμποδίζει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων αγαθών από το Ιράν. Διαμηνύει πάντως ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Σημειώνει ότι στόχος του Αμερικανού Προέδρου ήταν να επιδιώξει μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και να προσφύγει σε στρατιωτική δράση μόνο όταν αυτό ήταν απολύτως απαραίτητο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διαμήνυσε ότι τα στενά του Ορμούς ήταν εντελώς ανοιχτά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της χώρας του. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι αυτή προκάλεσε την αναστάτωση στη διεθνή εμπορική ναυσιπλοεία, σημειώνοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει πλέον σοβαρές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στις τιμές της ενέργειας. Η Ουάσιγκτον εξαπέλυσε έναν παράνομο και αργό πόλεμο στην περιοχή και διέκοψε την ομαλή ροή της εμπορικής ναυσιπλοείας, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Σημειώνει πως τα δεξαμενόπλια έχουν σταματήσει το εμπόριο, έχει διαταραχθεί και οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται. Αναφέρει ακόμα ότι η Αμερική ξεκίνησε έναν πόλεμο και περιμένει από ολόκληρο τον κόσμο να πληρώσει το τίμημα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να μεταθέσουν στο Ιράν την ευθύνη για τις συνέπειες ενός πολέμου που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στην περιοχή Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής για αναγκαστική εκκένωση της περιοχής. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού με ανάρτηση στην πλατφόρμα X κάλεσε τους κατοίκους του κτιρίου που στοχοποιήθηκε καθώς και γειτονικών κατοικιών να απομακρυνθούν αμέσως. Σύμφωνα με το Tel Aviv, το Ισραηλινό πλήγμα αποτελεί αντίπινα για την επίθεση μαχητών της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ παρουσίασαν στο Κίεβο νέες πιο αποτελεσματικές προτάσεις ώστε να τεθεί τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος. Νωρίτερα, οι Κούσνερ και Βίτκοφ χαρακτήρισαν σημαντική και ουσιαστική τη συνάντηση που είχαν στο Κίεβο με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Σημείωσαν ότι ανυπομονούν να συνεχίσουν το διάλογο και εξέφρασαν την ελπίδα πως θα εξευρεθεί μία διπλωματική λύση. Στις συνομιλίες συμμετείχαν και αξιωματούχοι από τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες πολύ ουσιαστικές. Ξέφρασε την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν σε τριμερή μορφή με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτίμησε ωστόσο ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πριν από τη μετάβασή τους στο Κίεβο, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν συνομιλία στη Μόσχα με τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος έκαμε λόγο για εξαιρετικά χρήσιμες συζητήσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα των αποθεμάτων νερού στα φράγματα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ανώτερη εκτελεστική μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Γιάννη Οικονομίδου, δήλωσε ότι η πληρότητα των φραγμάτων ανέρχεται στο 37,8% που αντιστοιχεί σε 110 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η αύξηση του νερού στα φράγματα οφείλεται στις αυξημένες βροχοπτώσεις αλλά και τις σημαντικές ροές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και απευθύνουν έκκληση στο κοινό για συνετή χρήση του νερού. Παγκύπρια εκστρατεία οδικών ελέγχων αρχίζει η αστυνομία με στόχο την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης των μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι έλεγχοι θα γίνουν με αφορμή την καταγραφή 14 θανάτων οδηγών και επιβατών μοτοσυκλετών από την αρχή του έτους. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, θα δοθεί έμφαση στη χρήση προστατευτικού κράνους, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών και στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου του 2011. Η εκλοιπούσα έδιδε τα τελευταία χρόνια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη ανά τον Παγκύπριο.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στους δρόμους με τα γεωργικά τους μηχανήματα θα βγουν την ερχόμενη Κυριακή οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, υποστηρίζοντας ότι τους έχει διαμηνηθεί πως είναι ορατό το ενδεχόμενο διακοπής ή και μείωσης των ποσοτήτων νερού που παραχωρούνται για άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής. Ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή των Παραγωγών του Διαμερίσματος αναφέρει ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί της ερχόμενης Κυριακής στον κύριο δρόμο στην είσοδο του, Δήμου της πόλης Χρυσοχούς. Οι γεωργοί, τονίζεται στην ανακοίνωση, αγωνιούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους να έρθουν σε συνεννόηση με τα αρμόδια κρατικά τμήματα για το θέμα. Πρόκειται για μία από τις πλέον εύφορες και σημαντικές για την γεωργία κοιλάδες του τόπου, με ενδεχόμενη υλοποίηση της σκέψης για διακοπή της παροχής νερού για άρδευση να έχει ολέθριες συνέπειες για τα γεωργικά προϊόντα αλλά και τους ίδιους τους γεωργίους και για το μοναδικής καλονής φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Στόχος της κινητοποίησης, τονίζουν οι εκπρόσωποι του γεωργικού κόσμου του διαμερίσματος Χρυσοχούς, είναι η διασφάλιση του επαγγέλματος μέσω της συνέχισης της άρδευσης της περιοχής, κατοχύρωσή του από την κυβέρνηση ώστε να αποφεύγεται η σημερινή κατάσταση με τους ανθρώπους να ζουν υπό την απειλή της οικονομικής καταστροφής και συνέχιση της παροχής του αναγκαίου νερού για άρδευση των καλλιεργειών τους. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για ειρηνική διαμαρτυρία για να αναγκαστούν οι αρμόδιοι να λάβουν εγκαίρως μέτρα, συνειδητοποιώντας ότι βρισκόμαστε στο παραένα της καταστροφής μιας τεράστιας έκτασης καλλιεργειών.

Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή Καραλάμπος Πάζαρος χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς. Αναφέρει σε γραπτή δήλωση ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη σε ένα και ένα ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών σε νερό για την περιοχή. Τονίζει ωστόσο ότι από τις αρχές Ιουλίου έχει προωθήσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας την εξέταση αυταπάγγελτα του συγκεκριμένου θέματος, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης για την υδροδότηση της πόλης Χρυσοχούς και των κοινοτήτων του διαμερίσματος. Ο βουλευτής του Δυσσή, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να καθοριστούν ακριβή χρονοδιαγράμματα κατασκευής της μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαιρέτησε τις ανακοινώσεις Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη προσφορών για ανέγερση του γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα στεγάσει τον Νικολαίδιο, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οι ανάγκες, πρόσθεσε, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολύ πιεστικές και η Πάφος χρειάζεται πρόσθετες υποδομές, ιδιαίτερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ χαιρέτησε την επιβεβαίωση από το Υπουργικό Συμβούλιο της απόφασης για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς. Πενθύμησε επίσης ότι η αρχική απόφαση προέβλεπε την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης και τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 27. Των πραγμάτων είπε, αυτό δεν είναι εφικτό. Με έτοιμα να επανέλθει η πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, οργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας σήμερα στην Μπέγια. Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ακουστεί η φωνή και το αίτημά τους από την κυβέρνηση και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε κατόχους κατάλληλων τεμαχίων γης για την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών για ιδιοκατοίκηση. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός κάλεσε τους δημότες να πάρουν μέρος στις δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται αυτή τη βδομάδα και να καταθέσουν προτάσεις για την ανανέωση του τοπικού σχεδίου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια διαδικασία που αφορά το μέλλον του Δήμου του, αλλά και τον κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης τοπικού σχεδίου, είπε, θα γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα δοθεί επίσης η δυνατότητα υποβολής απόψεων εισηγήσεων από το κοινό. Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει σε 6:30 σήμερα για τα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και Τίμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 6:30 στα δημοτικά διαμερίσματα Γεροσκήπου, Κονιών, Αγίας Μαρινούδας στο Αλιάθο.

Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου εντός του Δήμου Πάφου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε εργασίες σε δρόμους που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητα. Σύμφωνα με το Δημαρχείο Βοντάγκελο Νησιφόρου, ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ακόμη τρεις δρόμους στην περιοχή Αναβαργός. Οι εργασίες συνεχίζονται στις οδούς Ανδρέα Δημητρίου και Ηλία Παπακυριακού στην περιοχή δίπλα από την Κλινική Ευαγγελισμός. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Άγγελος Ονησιφόρου επανέλαβε το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης που έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Στο μεταξύ, υπεγράφει στο Δήμο Πάφου σύμβαση για την κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ με διάρκεια 2 ετών. Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, ο Δήμος Πάφου προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας αλλά και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εικόνας αλλά και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Με επιτυχία έπεσε η αυλαία του 24ου Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ. Η μουσική του Γκαϊντάνου Ντονιζέντι με το ελιξίριο του έρωτα, οι εξαιρετικές ερμηνείες και η άρτια διοργάνωση χάρισαν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία. Η πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου αποτέλεσε για ακόμη μια φορά το ξεχωριστό σκηνικό της διοργάνωσης. Η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της ποιότητα, τη συνεργασία κυπριακών και διεθνών καλλιτεχνικών δυνάμεων και την προσεγμένη οργάνωση σε όλους τους τομείς. Η οργανώτρια εταιρεία Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στο κοινό για την παρουσία και τη στήριξή του προς όλους τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές παραγωγής, καθώς και προς τους χορηγούς, υποστηριχτές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της 24ης διοργάνωσης. Με την ολοκλήρωση του 24ου Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ, η αυλαία πέφτει σε 2 βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την όπερα, αφήνοντας πίσω της ένα ακόμη επιτυχημένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό για την επετειακή διοργάνωση του 25ου Φεστιβάλ το 2025. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνάει η αστυνομία Πάφου. Με 69χρονο να καταγγέλει ότι έχασε συνολικά ποσό που ξεπερνά τις 77.600 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία στο ΤΑΕ, η περιπέτεια του 69χρονου άρχισε στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν εντόπισε σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο 69χρονος επικοινώνησε μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής με άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε στην αγγλική γλώσσα. Ακολουθώντας τις οδηγίες της, μετέτρεψε μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού το ποσό των 6.200 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε άγνωστο ηλεκτρονικό πορτοφόλι με σκοπό την επένδυση. Μέσω συνδέσμου που του είχε αποσταλεί, ο άνδρας μπορούσε να παρακολουθεί την πορεία της υποτιθέμενης επένδυσής του. Όταν αυτή φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικά κέρδη και ο ίδιος ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματά του, οι επιτίδιοι φέρεται να του ζήτησαν επιπλέον 3.222 ευρώ. Τότε ο 69χρονος αντελήφθη ότι πιθανόν να είχε πέσει θύμα απάτης και διέκοψε την επικοινωνία με την άγνωστη γυναίκα. Η υπόθεση ωστόσο δεν σταματά εκεί. Τον Μάρτιο ο 69χρονος δέχθηκε νέα επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής, αυτή τη φορά με 2 άγνωστα πρόσωπα που μιλούσαν ελληνικά.
Οι ύποπτοι φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ασχολούνταν με τον εντοπισμό χρημάτων που είχαν χαθεί σε διαδικτυακές απάτες και ότι μπορούσαν να βοηθήσουν τον 61χρονο να ανακτήσει τα χρήματά του, αλλά και να εξαργυρώσει τα υποτιθέμενα κέρδη από προηγούμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο 61χρονος πίστηκε από τους ισχυρισμούς τους και σύμφωνα με την καταγγελία του, από τις 20 Μαρτίου μέχρι και τις 27 Ιουλίου προχώρησε σε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων προς λογαριασμού στο εξωτερικό που του υποδείχθηκαν. Τα ποσά φέρεται να ζητήθηκαν με διάφορες δικαιολογίες, μεταξύ άλλων για έξοδα, αμοιβές και φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου να δοθεί προκειμένου η δίθεν διαδικασία να ολοκληρωθεί για την επιστροφή των χρημάτων του και για εξαργύρωση των κερδών. Ο 61χρονος δεν έλαβε ποτέ οποιοδήποτε χρηματικό ποσό και αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει για δεύτερη φορά θύμα απάτης, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασαν οι δράστες ξεπερνά τις 77.600 ευρώ.

Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης φιλοξενεί την Ομόνια. Στους θεσινούς αγώνες ο ΑΠΟΕΛ νίκησε την ΑΕΛ με 6-0 και η ΑΕΚ τη Νέα Σαλαμίνα με 4-1. Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύει το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη Χρυσοχούς το φαρμακείο της Δωροθέας Κόκκινου στη Γρίβα Διγενή 51.

0: Και τώρα ο καιρός.
1: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
2: Ο καιρός σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειο-ανατολική ως νότιο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρου για να καταστούν αργά το απόγευμα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά παράλια, 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ Τετάρτη και Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα για δεκάδες χιλιάδες μαθητές της μέσης εκπαίδευσης σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε μήνυμά της, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Με ποσοστό ρεκόρ, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, καταποντισμός για το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Friedrich Merz. Νέα φραστική επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν, ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί και πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αποτυχημένο κράτος. Η Αμερική ξεκίνησε έναν πόλεμο και περιμένει από ολόκληρο τον κόσμο να πληρώσει το τίμημα, σχολιάζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στο Κίεβο νέες πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τερματισμό του πολέμου, δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος. Παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων αρχίζει από σήμερα η αστυνομία σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο θάνατος δίκη κλειστών. Ένας 24χρονος χαροπαλεύει μοτοσυκλετιστής. Χαροπαλεύει σε νέο τροχαίο το οποίο καταγράφηκε χθες το βράδυ. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, στους 94 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 2250, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον Πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα πολυτέλεια η στήριξη των μαθητών. Μετρούν κονδύλια στα υπουργεία, μετρούν προβλήματα στα σχολεία. Με σοβαρές ελλείψεις ψυχολόγων, τα σχολεία καλούνται να αντιμετωπίσουν τη βία και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας διαθέτει μόλις 67 ψυχολόγους για περίπου 114.000 μαθητές, δηλαδή σε αναλογία ένας ψυχολόγος ανά 1.700 παιδιά. Την ίδια ώρα, οι παραπομπές μαθητών αυξήθηκαν κατά περίπου 47% σε 5 σχολικές χρονιές, ξεπερνώντας τις 43.000 βία, παραβατικότητα, σοβαρές συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και εξαρτητικές συμπεριφορές πολλαπλασιάζουν τις ανάγκες για ψυχολογική στήριξη στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει 60 νέες θέσεις σε βάθος τριετίας, εκ των οποίων οι 20 για το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών αντιπρότεινε 10 θέσεις χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση. Για τις πρώτες 20 απαιτούνται μόλις 210.000 ποσό, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Νότιος Κορέα, πάνω από το Γιανκέουγκουκ με ποδήλατο, κάτοικοι και επισκέπτες της παραθαλάσσιας πόλης Γκαγνέουγκ απολαμβάνουν μια διαφορετική εμπειρία περιήγησης με εναέρια ποδήλατα, τα οποία κινούνται αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος σε ειδικά σειρματόσχηνα. Η δραστηριότητα προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να απολαύσουν από ψηλά τη θέα της πόλης και της ακτογραμμής, συνδυάζοντας την αναψυχή με μια πρωτότυπη υπαίθρια εμπειρία. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, μέση εκπαίδευση πίσω στα θρανία, 46.000 μαθητές, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές ανοίγουν ξανά σήμερα τις πόρτες τους και γεμίζουν με φωνές και χαμόγελα. Σε μήνυμά της για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου καλεί τα παιδιά να διερευνήσουν, να πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που θα τους δοθεί. Επίδομα τέκνου στις 17.000 οι νέες οικογένειες δικαιούχοι. Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια και αυξάνεται το επίδομα τέκνου με 17.000 επιπλέον οικογένειες και περισσότερα από 23.000 παιδιά να εντάσσονται στους δικαιούχους. Στις 90.000 ευρώ και 100.000 τα νέα όρια για τρίτεκνες και τετράτεκνες οικογένειες αντίστοιχα. Προεδρική θωρακισμένη λιμουζίνα, 595.000 είναι πολλά στη Βουλή η απόφαση. Η άποψη του Πολίτη, η θωρακισμένη λιμουζίνα και ο θωράκιστος πρόεδρος, ανάλυση, δημοκρατία χωρίς εμπιστοσύνη, το κυπριακό στοίχημα, χρονογράφος, αγόραζαν λιώμενες αθηναϊκές ντουλάπες και έπιναν καπέρο. Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός για συντάξεις GSI και κουρεμένους στην Κεντρική Τράπεζα η Εποπτεία Ασφαλιστικών. Την κομβική σημασία του νέου οργανισμού επενδύσεων των εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων τονίζει ο Μάκης Κεραυνός. Η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών μεταφέρεται στην Κεντρική Τράπεζα. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ελλάδα στο μικροσκόπιο, η μοιραία πτήση, σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του μαχητικού F4 Phantom στην Τανάγρα, νεκροί και οι δύο πιλότοι. Γερμανία, το AFD στις πύλες της εξουσίας, η ακροδεξιά δοκιμάζει τα μεταπολεμικά τείχη και στριμώχνει το Merz. Μειώθηκαν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες από 1.100 στους 350. Καταγράφεται σημαντική μείωση των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στην Κύπρο, με τις ανάγκες φιλοξενίας να έχουν περιοριστεί σημαντικά λόγω της υποχώρησης των παράτυπων μεταναστευτικών ροών. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, δοκιμασία για Ομόνια με Άρη στη Λεμεσό με φόρα Υπάφος FC. Άστραψε και βρόντιξε ο ΑΠΟΕΛ, εμφατικό διπλό και απόλυτη η ΑΕΚ. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. Δύσκολη εξίσωση στην παιδεία. Επιστροφή σήμερα στα σχολεία με δύο κεφάλαια που ανάβουν φωτιές. Ταλανίζουν σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και διαμορφωτική αξιολόγηση. Σχεδόν 46.500 μαθητές μέσης εκπαίδευσης επιστρέφουν στα θρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά στη μέση εκπαίδευση με δύο σημαντικά θέματα ανοιχτά. Το σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση και διαμορφωτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών συνεχίζουν να διχάζουν και να απασχολούν το Υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κρίσιμη περίοδος που ακολουθεί σχετικά με τον διάλογο για το σύστημα διορισμού εν αναμονή της επικαιροποιημένης πρότασης του Υπουργείου. Προεδρική εξαγγελία για νέους δικαιούχους και κριτήρια επίδομα τέκνου, διεύρυνση και επέκταση με ένταξη επιπλέον 17.000 οικογενειών, αύξηση ύψους παροχής αλλά και εισοδηματικών ορίων, επέκταση και επιδότησης διδάκτρων για φοιτηση παιδιών. Υδατικό, ξεχύνονται στους δρόμους οι Γεωργοί Χρυσοχούς. Την ερχόμενη Κυριακή με τα γεωργικά μηχανήματά τους οργανώνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας λόγος η μείωση των ποσοτήτων νερού. Ανώτατο, ξεκαθάρισμα για εντάλματα. 1955 τα αποτυπώματα των Σεπτεμβριανών, κυνήγι με παλέτες και τάισμα πάνε να κυνηγήσουν. Κυνηγοί βάζουν σε κίνδυνο αγρινά και τους λαγούς για προσέλκυση της φάσας. Ξυλώνουν και καταστρέφουν τα αντικείμενα που εντοπίζουν οι αρμόδιες αρχές. Συγκοινωνίες, οι δρόμοι φρακάρουν και το λεωφορείο αργεί. Ο δόκτωρ Παρασκευάς Νικολάου σχολιάζει τις αδυναμίες των δημόσιων μεταφορών και καταθέτει τις σκέψεις του. Διαδικτυακή απάτη, έχασε 77.600 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Εξαπάτησαν δύο φορές τον 61χρονο από την Πάφο, νέα υπόθεση διαδικτυακού εγκλήματος. Μητσοτάκης για εξοπλισμούς, η Ελλάδα δεν θα ζητάει από κανέναν. Ηχηρό μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα σχετικά με το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Νέος πρέσβης ΗΠΑ, η βαριά πρίκα της Ντέιβις στα χέρια του Μπρέσλοου. Έφτασε στη Λευκοσία ο νέος Αμερικανός πρέσβης, ο πρώτος μη διπλωμάτης στην ιστορία των δύο χωρών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, χάνουμε έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές μας. Eurostat 7,7% στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 26, πλην 7,7% στις διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 26, ενώ η Μάλτα αυξήθηκε 9,9%, στο δεύτερο τρίμηνο η Κύπρος κατέγραψε πτώση 9,3% έναντι αύξηση του διεθνούς τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,8%. Έβρεξε γκολ, ευρείες νίκες για ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ που επικράτησαν 6-0 της ΑΕΛ και 4-1 της Νέας Σαλαμίνας. Αντίστοιχα, η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια Πάφος FC Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια. Συνεχίζουμε με την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Ακούστε τη φωνή των συνταξιούχων. Έκηση μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους. Την απογοήτευση της έκηση για τις μέχρι στιγμής κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταξιωτική μεταρρύθμιση εξέφρασε στην Χαραυγή ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης Ευτύχιος Πάπα Μιχαήλ. Όπως ανέφερε, οι προτάσεις ανατρέπουν σημαντικά τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν στους συνταξιούχους, ιδιαίτερα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Τόνισε ότι οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες, καθώς το κόστος ηλεκτρισμού, τροφίμων και φαρμάκων πιέζει ασφυκτικά τα εισοδήματα. Υπέδειξε ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι κανένας συνταξιούχος να μην βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, ζητώντας παράλληλα ενίσχυση της μικρής εντός εισαγωγικών επιταγής. Στην πρώτη σελίδα, στην κεντρική φωτογραφία, οι συγκλήσεις ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα στο Κυπριακό, κρίσιμος ο Σεπτέμβρης. Νέες εξαγγελίες για επέκταση του επιδόματος τέκνου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από το ναυάγιο, ενώ 15 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Εξετάζονται τεχνικές λύσεις για τη συνέχιση των ερευνών, ακόμη και για πιθανή ανέλκυση του καταμαράν. Νέες εξαγγελίες για επέκταση του επιδόματος τέκνου. Το είπαμε αυτό. Η τροχιά εκστρατεία αστυνόμευσης, Παγκύπρια εκστρατεία ελέγχων μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων αρχίζει σήμερα και διαρκεί μέχρι την Κυριακή με έφαση στη χρήση κράνου, στην ταχύτητα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά και σε άλλες επικίνδυνες παραβάσεις στο οδικό δίκτυο. Νέα σχολική χρονιά, επίσημη πρώτη σήμερα για 41.280 μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. Τανάγρα, απόλυτο αξιόπλο κρίθηκε το Phantom πριν από τη μοιραία πτήση και το θάνατο των δύο πιλότων. Στους δρόμους με τα τρακτέρ Γεωργή Χρυσοχούς για το αρδευτικό αρχίζει ευρεία διαβούλευση. Ορομίσθη σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών για βελτιωμένη πρόταση. Και στις αθλητικές ειδήσεις που προβάλλει στην πρώτη σελίδα η Χαραυγή. Ομόνια, είσοδος στη Λεμεσό με στόχο αντίδραση και ανάκαμψη. Πάφος είναι το φαβορί και θέλει να το δείξει με το 2-2. Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σήμερα. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο τίτλο «Ψεύδεται με άνεση και ευκολία». Ο Νίκος Χριστοδουλίδης προείδρευε του Υπουργικού που ενέκρινε το κονδύλι, ύστερα δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον τύπο. Στις 16 Ιουλίου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την κάλυψη της δαπάνης για τη νέα θωρακισμένη λιμουζίνα. Στην συνεδρίαση προείδρευε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Στις 5 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος δήλωσε: «Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί από τον τύπο. Δεν γνώριζα για κάτι τέτοιο». Το 2023 ζητούσε προσωπικά εξηγήσεις για τις ανάγκες αγοράς κρατικών οχημάτων και μιλούσε για περικοπές και δημοσιονομική πειθαρχία. Σήμερα η Επιτροπή Οικονομικών καλείται να εξετάσει και κλεισμένων των θυρών την αποδέσμευση των 595.000. Δεν θα φθηνήσει το ρεύμα στο προσεχές μέλλον. Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης συντεχνίας της ΑΕΚ στην αλήθεια, με το υφιστάμενο μοντέλο την ανταγωνιστική αγορά, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, εκτιμά ο Κυριάκος Ταφούνας, κάνοντας λόγο για προβληματισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 10 χρόνια μετά, ακόμη ψάχνουν ποιον θα διορίζουν. Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να αλλάξει το σύστημα λίγους μήνες πριν καταργηθεί ο παλιός κατάλογος. ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ ζητούν προστασία όσων ήδη υπηρετούν, ενώ η κυβέρνηση πιέζει για νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Δουλειές υπάρχουν, οι μισθοί δεν φτάνουν. Υποχώρησε στο 3,9% η ενεργεία, οι αμοιβές όμως παραμένουν χαμηλές. Στεγαστικά δάνεια, αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο η ζήτηση, ψηλή ζήτηση και στα καταναλωτικά. Συμβόλαια θανάτου, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης μετά από πληροφορίες από τις αρχές της Δανίας. ΕΔΕΚ, 27χρονη Σοφία Χριστοδούλου μακρύ στο τιμόνι του κόμματος μετά τις εσωκομματικές εκλογές. Του έριξα 4 σφαίρες, αλλά επέζησε. Μίλησε στην αλήθεια το αποσκυρτημένο από τις τάξεις της ΕΟΚΑ και συνεργάτη των Βρετανών κεραυνό, προστάτευσε από τους πυροβολισμούς Αλεξής Φερογιλέκο. Επίδοξες εκτελεστής του Ανδρέα Αντωνιάδη κεραυνού, ο δεύτερος του ξάδερφος Νικόλας Ιωάννου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας από ΕΛΑΕΛ 6-0 διπλό και η ΑΕΚ φινάλε σήμερα. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάρη.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με κύριο θέμα αυτή την αναστάτωση που επικρατεί και τον αναβρασμό μεταξύ των γεωργών, των κατοίκων, των κοινοτήτων Γουδής, Κούλη, Χόλη, Χρυσοχού, εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν με το δίκτυο άρδευσης εκεί των γεωργικών των καλλιεργειών. Είναι μαζί μας ο γραμματέας της Επιτροπής του Αρδευτικού Συμβουλίου, ο δόκτωρ Νέστορας Μιχαήλ. Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαήλ.
1: Καλή σας μέρα, Κώστα μου, και σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να...
0: Ξέρετε, από το Σάββατο που μιλήσαμε μαζί, προσπάθησα έτσι να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχει να κάνει με τις περικοπές τις οποίες έχουν επιβάλει λόγω της λειψιδρίας ή δεν σχετίζεται με αυτό το ζήτημα το δικό σας?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Μάλιστα. Με τις περικοπές αυτές. Αλλά σε μια περίοδο λειψιδρίας που υπάρχει στην Κύπρο, στην περιοχή μας υπάρχει υπόγειο νερό, υπάρχουν γεωτρήσεις, αλλά δυστυχώς έναν απερχιωμένο δίκτυο και η απουσία μιας θεσμικής λύσης δεν μας επιτρέπουν να το αξιοποιήσουμε σωστά. Τι θέλω να πω λοιπόν? Ότι η περιοχή της Κοιλάδας της Οχούς κατά πλειοψηφία αναρδεύεται από το δικό της αρδευτικό σύστημα.
0: Το οποίο σας καθορίζει το τμήμα υδάτων, τι ποσότητες θα αντλήσετε, κύριε Νέστορ?
1: Καμία σχέση με το τμήμα αφήξεως υδάτων. Όμως, επειδή είναι απερχιωμένο, έχω ζητήσει επανειλημμένες, έχω κάνει επανειλημμένες συναντήσεις με το τμήμα αφήξεως υδάτων. Υπάρχει και αίτηση, απέτηση εδώ και πολλά χρόνια από τους προηγούμενους γραμματείς της Επιτροπής και τις Επιτροπές, όπως αναλάβει το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, γιατί αυτό το σύστημα με τις συνεχείς βλάβες που παρουσιάζει δεν είναι βιώσιμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο, διότι κάθε αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν 5 σωλήνες σπασμένες, γιατί το σύστημα είναι με τις αμυαντοσωλήνες εδώ και 70 χρόνια. Έχουμε 10 μέρες να δώσουμε νερό στο, γιατί δεν τολμούμε να τις φτιάξουμε πια, γιατί φτιάχνοντας μια σπάζει μια άλλη. Έχουμε κάνει συναντήσεις με το τμήμα αναπτύξεως υδάτων και την έπαρχο πριν ένα μήνα. Εμείς σαν επιτροπή έχουμε υποβάλει την παρέτηση μας 31 εβδόμου με την ελπίδα ότι θα αναγκαστεί το τμήμα αναπτύξεως να αναλάβει το αρδευτικό. Βρεθήκαμε με την έπαρχο και τον υπεύθυνο, τον Χάρη τον Κασουλή, του τμήματος αναπτύξεως υδάτων, και τους εξηγήσαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η σπηρέα και τους παρακαλούμε να το αναλάβουν. Και με τη βοήθεια τη δική μας, τους έχω δώσει τις βεβαιώσεις που ζητήσαν για τις διατρήσεις, για τις γεωτρήσεις, να τις αναλάβουν, να μπορούν να τις διαχειριστούν κλπ. Ό,τι χρειάστηκε τους τα έχουμε παραδώσει. Αναστήλαμε την παρέτηση μας μέχρι το 31 Οκτώβου, περιμένοντας όλοι θα έρθουν να μας δώσουν μια πρόταση, μια λύση. Δυστυχώς δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Και ερχόμαστε σε αυτή τη φάση και λέμε ότι αν σε 15 μέρες από σήμερα δεν ποτιστούν αυτά τα περβόλια, μιλάμε για δεκάρια πορτοκαλαιώνες, μιλάμε για τη μόρφου στην κοιλάδα της Ισοχούς.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και... έχετε δίκιο. Όσοι τουλάχιστον θυμούνται ή έχουν ζήσει στην περιοχή της μόρφου, εκεί παραπέμπει, αλλά είναι ίσως από τις μοναδικές περιοχές που έχουν απομείνει ακόμη στην Κύπρο καταπράσινες με περβόλια κλπ.
1: Ακριβώς. Κινδυνεύει λοιπόν. Υπάρχει το νερό, οι γεωτρήσεις υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η απόφαση, η υποδομή και η θεσμική ευθύνη για να φτάσει επιτέλους στο νερό.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εσείς αυτοί που παίρνουν το νερό, που επωφελούνται το νερό, εσείς πληρώνετε τέλη στο τμήμα αναπτύξεως υδάτων για το νερό που αντλείτε?
1: Όχι. Μέχρι σήμερα, ναι, το τμήμα από μόνο του μπορούσε να, μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν βιώσιμο. Δηλαδή οι αρδευτές πληρώνουν για το νερό που καταναλύσκαν, η επιτροπή διαχειριζόταν τα λεφτά, είχαμε και την βοήθεια από τον De Minimis για τα χρέη που υπολείπονταν κάθε φορά, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες, και μπορούσαμε να βιώνουμε. Αλλά πλέον το σύστημα όχι μόνο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για να μπορεί να σταθεί, δεν λειτουργεί πια. Η μελέτη που έκανε πρόσφατα ο Νίκος ο Νεοκλέος, πρώην διευθυντής του Τμήματος Υδάτων, εδώ και ένα χρόνο και την οποία παρουσίασα, δηλώνει απερίφραστο ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί να, συνεχίσει να λειτουργεί. Διότι οι αμυαντοσωλήνες τώρα που έχουν μπει πριν 70 χρόνια, οι ρίζες των δέντρων τις έχουν διαλύσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει πια. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, το έχουμε ζητήσει. Ο υπεύθυνος του τμήματος υδάτων είπε θα πάει στη διευθυντή του τμήματος αναπτύξεως και να μας φέρει μια πρόταση. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εσείς έχετε εκδηλώσει, έχετε, ουσιαστικά είσαστε υπό παρέτηση, έχετε παραιτηθεί, απλώς δώσατε αυτή την παράταση.
1: Έχουμε παραιτηθεί, είμαστε παραιτημένοι σαν επιτροπή. Και δεν μπορούμε να σταθούμε πλέον εκεί πέρα. Κάνω μια τελευταία απέρτητα προσπάθεια, έχω ζητήσει να μαζευτεί ο κόσμος, να δηλώσουμε την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη στις 10.30 εκεί στο δρόμο της πόλης να κηρύξουμε το. Να σώσουμε την κοιλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητούμε απλά μια ανάμεση εξασφάλιση της συνέχισης της άδευσης, συγκεκριμένη και θεσμική λύση για την μελλοντική διαχείριση του αδευτικού συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι κρίμα. Μην αφήσετε την κοιλάδα της Χρυσοχούς να ξεραθεί. Αυτό είναι το σύνθημά μου.
0: Μάλιστα. Και έχετε μέχρι τώρα πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ή τίποτε ακόμη?
1: Λοιπόν, η κίνηση για μαρτυρία θα γινόταν την προηγούμενη Κυριακή, αλλά έχω μιλήσει με τον υπουργό Δοσενέκη, ο οποίος μου υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει με την διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με στόχο να μας δώσουν κάποια πρόταση. Ευελπιστώ ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση και άμεσες ενέργειες. Ελπίζω.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς έχετε προγραμματίσει την κινητοποίηση, αλλά είσαστε εν αναμονή.
1: Ακριβώς. Είναι κρίμα, υπάρχει το νερό, οι ιδιοκτήσεις υπάρχουν, είναι θέμα απόφασης, υποδομής και θεσμικής ευθύνης για να φτάσει αυτό το νερό εκεί που πρέπει, το τονίζω επανειλημμένα.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα η κοιλάδα της Χρυσοχούς να ξεραθεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία, αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό, ό,τι ενημέρωση έχετε θα την μεταφέρουμε στους ακροατές μας.
1: Πρώτα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για το στο δικαίωμα να ενημερώσω τον κόσμο, αλλά πραγματικά είναι κρίμα, ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τα πιο όμορφα κομμάτια της Κύπρου και της κοιλάδας μας να ξεραθεί. Είναι κρίμα από το Θεό.
0: Ναι. Συμμερίζομαι απολύτως αυτή την άποψή σας, τη θέση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον παραιτηθέντα γραμματέα του Αρδευτικού Συμβουλίου. Είναι μαζί μας ο κοινοτάρχης του Γουδιού, ο Μάκης Αντωνιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση πραγματικά που διερωτάται κανείς γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση αυτού του προβλήματος, κύριε Αντωνιάδη? Δεν σας ακούμε εντωμεταξύ. Ναι, για κάποιο λόγο. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Λίγο καλύτερα προσπαθώ, αλλά νομίζω ότι δεν σας ακούω καλά. Για δοκιμάστε τώρα να μας μιλήσετε. Όχι, δυστυχώς δεν. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με μια άλλη τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε με τον κοινοτάρχη του Γουδιού.

0: Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την σύνδεσή μας με τον κοινοτάρχη του Γουδιού, τον Μάκη Αντωνιάδη. Καλημέρα και πάλι, κύριε Αντωνιάδη, τώρα σας ακούμε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει δεν είναι σημερινό. Έχει αρκετά χρόνια το οποίο έχουμε αναδείξει. Έχουμε μιλήσει επανελειμμένα τα τελευταία 7 χρόνια τουλάχιστον εγώ σαν κοινοτάρχης με το κράτος, δεν θα πω η κυβέρνηση ή οτιδήποτε. Με το
0: και τι σας λένε, κύριε Αντωνιάδη, γιατί, δεν, γιατί είναι τόσο δυσεπίλητο αυτό το πρόβλημα, τι σας λένε δηλαδή όλοι αυτοί?
1: Αποδέχονται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι το δικό μας μόνο. Τα αρδευτικά γενικά στην Κύπρο έχουν πρόβλημα. Εμάς λόγω του ότι μια από τις παρουσιάσεις που είχαμε κάνει στο Υπουργείο Γεωργίας είναι ότι το αρδευτικό του Γουδιού, όταν είχε δημιουργηθεί περίπου το 1970, εξυπηρετούσε ολόκληρη την κοιλάδα της Χρυσοχούς. Όταν έγινε το φράγμα της Ευρέτους, το οποίο είναι ακριβώς από πάνω από την κοινότητα μας, έχουν δώσει νερό σε όλες τις κοινότητες μέχρι και των Πομών και έχουν ουσιαστικά αποφύγει την κοιλάδα της Χρυσοχούς. Δηλαδή έγινε το φράγμα να εξυπηρετεί την κοιλάδα εδώ και έχουν δώσει νερό σε όλη την περιοχή εκτός από την κοινότητα, όλη την κοιλάδα.
0: Ναι.
1: Αποδέχονται ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, είναι επαπαλαιωμένο το σύστημα. Έχουν όμως βάλει και το δικό μας κομμάτι, το δικό μας αρδευτικό σε όλα τα αρδευτικά που υπάρχουν πανκύπρια. Και λέω είναι ένα κρατικό πρόβλημα το οποίο θα δούμε και θα επιλύσουμε πολύ πολύ σύντομα. Δεν το έχουν κάνει. Αποφασίσαν ότι ναι, πρέπει να το παραλάβει το κράτος, να το αναλάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
0: Όλα τα αρδευτικά συστήματα σήμερα είναι υπό την ευθύνη του Τμήματος Υδάτων
1: όχι,
0: παντού υπάρχουν συμβούλια?
1: Παντού υπάρχουν αρδευτικά συμβούλια. Κάποια από τα αρδευτικά συμβούλια ή από πιέσεις τις οποίες έχουν γίνει έχουν δοθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Εμάς λόγω της μεγάλης περιοχής η οποία είναι, είναι η μόνη περιοχή ίσως στην Κύπρο το οποίο είναι καταπράσινη με περβόλια, με δέντρα τα οποία είναι από τις καλύτερες περιοχές σε πράσινο. Δυστυχώς όμως το σύστημα το οποίο είναι επαλαιωμένο από το 1970 καθημερινά να υπάρχουν σπασίματα. Δεν μπορεί σήμερα μια επιτροπή 4-5 ατόμων το οποίο η ηλικία των περισσότερων ήταν και τα προηγούμενα χρόνια σε προχωρημένη ηλικία να εξυπηρετήσουν ή να αναλάβουν τον το φόρτο. Σήμερα το κόστος είναι τεράστιο, δηλαδή ο κάθε γεωργός ο οποίος μιλούμε είναι γύρω στις 320 γεωργούς οποίοι έχουν και εξυπηρετούνται από το αρδευτικό του Γουδιού. Έχουν σοβαρό πρόβλημα και το κόστος ανέρχεται πέραν του 50 σεν τον τόνο. Ενώ από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το κόστος το οποίο πληρώνει ένας γεωργός είναι 17 σεν. Υπάρχει το πρόβλημα εκεί. Αν καταλαβαίνει και λέει το Υπουργείο Γεωργίας ναι, πρέπει να δοθεί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Μας είχαν πει ναι να το αναλάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά θέλουμε να κάνετε κάποιες μελέτες. Εκάμαμε τις μελέτες τις οποίες μας έχουν πει πού βρίσκονται οι γραμμές, τα σημεία, οτιδήποτε, αλλά κάθε φορά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων βρίσκει κάποιο άλλο κόλλημα.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν αυτές οι κοινότητες που είναι κάτω από το φράγμα της Ευρέτου να μην έχουν, να μην παίρνουν νερό από το φράγμα και να αναγκάζονται οι γεωργοί εκεί της περιοχής που θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι που θα υποφεληθούν από το φράγμα να πληρώνουν το νερό στην τριπλάσια σχεδόν τιμή από αυτήν που την πληρώνουν οι υπόλοιποι επαγγελματίες γεωργοί?
1: Μόνο το κόστος, αλλά είναι και τα σπασμένες παροχές, σπασμένες σωλήνες, διότι το σύστημα το οποίο είναι από το 1970 με αμιαντέτινες σωλήνες. Καθημερινά ανοίγουν το νερό για να ποτίσουν οι γεωργοί, την άλλη μέρα σπάζει μια σωλήνα. Σε 2 ώρες πρέπει να σας φτιάχνετε η σωλήνα. Μέχρι να τη φτιάξουν σπάζουν άλλοι 3-4 αγωγοί. Είναι το θέμα ότι δεν μπορεί πλέον το παλαιωμένο σύστημα. Όταν εγώ είχα μιλήσει μαζί με το Υπουργείο, τους είπα αν αναλάβετε το και κάνετε το σταδιακά. Μα μας είχαν πει ότι το κόστος για να γίνει πριν 7 χρόνια περίπου ήταν γύρω στις 620.000 ευρώ. Σήμερα μπορεί να ξεπερνά το εκατομμύριο. Είπαμε τους έναν ανάγκη να το κάνετε σε ένα χρόνο το πράγμα. Κάμετε σταδιακά σε 2, 3, 4 φάσεις να γίνει αντικατάσταση με τις σωλήνες και να το αναλάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Έμεινε για μέ, ο ένας ρίχνει την μπάνα αλλού και δεν αναλαμβάνει κάποιος να πει ναι, ή να δοθεί πολιτική απόφαση, κύριοι, γιατί 320 γεωργοί θα καταστραφούν. Έχουμε την υποχρέωση και πρέπει να το αναλάβουμε. Εν το κάνουν τον το πράγμα και δυστυχώς δημιουργείται και μεγενθύνεται το πρόβλημα. Ένα ξέρανουν ούλα.

0: Για το ότι πρέπει.
1: Ναι, το τραγικό είναι ότι συζητάτε 7 χρόνια αυτά τα θέματα και ο ένας σας παραπέμπει στον άλλον. Και ότι από χρόνο σε χρόνο σας ζητούν μελέτες, σας ζητούν το ένα, σας ζητούν το άλλο, αλλά αποφάσεις δεν παίρνουν για το τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Μάλιστα. Και η κατάσταση επιδεινώνεται. Λοιπόν, θα είμαστε και μαζί σας σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι. Καλημέρα. Λοιπόν, θα καλημερίσουμε και τον επαρχιακό γραμματέα της ΕΚΑ, τον Ηρόδοτο Αντωνιάδη, να δούμε και τι λένε οι αγροτικές οργανώσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές σας.
1: Λοιπόν, γνωρίζετε φαντάζομαι και εσείς το πρόβλημα που υπάρχει, έτσι.
0: Καταρχήν θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μας. Έχουμε παντελώς άγνοια σε μία ενημέρωση για το πρόβλημα που υπάρχει, για την κινητοποίηση που θα γίνει την Κυριακή. Άλλοι συναδέλφοι με έχουν πάρει εχθές το απόγευμα και δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση ενώ για την κινητοποίηση.
1: Το ούτε πρόβλημα το ξέρετε όμως.
0: Ούτε η μεγαλύτερη ομάδα παραγωγών η Σεδηγία Παρκάκας γνωρίζει οτιδήποτε για την κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Είναι καλό επειδή πάντα είμαστε όλοι μαζί για όλα τα θέματα του αγροτικού και του πρωτογενή τομέα. Είμαστε όλοι ενωμένοι πάντα και προωθούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι καλό να μας ενημερώνουν. Ούτε ο Παναγροτικός είναι ενημερωμένος, ούτε η ΠΕΚ, ούτε η ΕΚΑ. Τι ρόλο στο τέλος της ημέρας παίζουν οι αγροτικές οργανώσεις.
1: Δεν θα ζητούν οι παραγωγοί εκεί και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα την άδειά σας προφανώς για να κάνουν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Κύριε Αντωνιάδη.
0: Κοίταξε, εμείς είμαστε πάντα με τα δίκαια αιτήματα των παραγωγών, των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Δικαιούται ο καθένας να παίρνει τις πρωτοβουλίες που παίρνει, αλλά έχω την εντύπωση, έχω τη γνώμη ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Για τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουν χρώμα και πρέπει να τα προσεγγίσουμε συλλογικά.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς θα ενημερωθείτε, εκφράζετε με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία σας, αλλά στηρίζετε την κινητοποίηση, αντιλαμβάνω.
0: Την κινητοποίηση, κοίταξε, επειδή δεν ξέρω τι είναι οι οργανωτές της εκδήλωσης αυτής, γιατί έχει δοθεί το 50% των περσινών ποσοτήτων για τις μόνιμες φοιτίες, για τα εποχιακά είμαστε η μόνη περιοχή η οποία έχουν δοθεί για τις εποχιακές φοιτίες νερό, ακόμα και όχι για τους επαγγελματίες, ακόμα και για τους ερασιτέχνες. Δηλαδή υπάρχει μια ελαστικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, παίρνουν πρωτοβουλία για να κάνουν αυτήν τη διαμαρτυρία. Έχουμε παντελώς
1: άγνοια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εύχομαι για αυτή την παρέμβασή σας.
0: Με τα δίκαια αιτήματα θα είμαστε παρόν. Πάντα σε συνεργασία με τις κρατικές τα κριτικά τμήματα. Όπως παίρνουμε τηλέφωνο προχθές που υπήρχε η καλοκαιρία. Πήραμε τα τηλέφωνα μας και κάναμε τις κινητές ενέργειες μας στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Επαρχιακής Διοίκησης για να αποζημιωθούν και να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν οι παραγωγοί μας. Πάντα θα είμαστε κοντά, αλλά θέλουμε και εμείς μια ενημέρωση ώστε να ξέρουμε και αν μπορούσατε να χτυπήσουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
0: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα.
1: Πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ. Είχαμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε και αυτή την τραγική περίπτωση ενός συμπολίτη μας, ενός 69.

0: Ο οποίος έπεσε θύμα απάτης για δύο φορές με διαδικτυακή απάτη, οι γνωστές απάτες. Καλή σας μέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Νάνο, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι, πραγματικά διαρωτώ με πώς αυτός ο άνθρωπος, πώς τον ξεγέλασαν, κύριε Νικολάου.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς είχαμε δύο περιπτώσεις αυτόν τον Σαββατοκυριακό. Δεν είναι μόνο η περίπτωση του 61χρονου. Ο συγκεκριμένος 61χρονος Ελληνοκύπριος φέρεται να δελεάστηκε από διαφημίσεις για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ακολούθησε οδηγίες που του δόθηκαν τηλεφωνικά από άγνωστο πρόσωπο. Προχώρησε στην καταβολή χρημάτων για σκοπούς επένδυσης. Επιδείχθηκε ότι υπήρχε αρκετά μεγάλο κέρδος για να υποφεληθεί και να του παραχωρηθεί το ποσό που είχε κερδίσει. Του ζητήθηκε να καταβάλει κι άλλο χρηματικό ποσό και πήγαινε λέγοντας, κύριε Νάνο, με αποτέλεσμα να καταλήξει να απολέσει ένα ποσό λήψης των 78.000 ευρώ. Είναι αυτά που έχουμε πει αρκετές φορές, είναι αυτά που έχει προβάλει και το Γραφείο Τύπου του Αρχηγού Αστυνομίας, ότι φαίνεται πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αφού είναι γεγονός ότι όλες οι περιπτώσεις που έχουμε αναφέρει πάντοτε φανερώνεται στην αρχή ότι πολύ εύκολα έχεις ένα μεγάλο κέρδος χρηματικού ποσού, το οποίο κανένας δεν χαρίζει τα λεφτά. Αυτό μόνο και αυτό θα πρέπει να κατανοήσει ο πολίτης, ότι κανένας δεν προσθέτει τόσο απλόχερα κέρδη σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Θα πρέπει να
0: θα τα κρατούσε για τον εαυτό του, κύριε.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε ακριβώς. Οπότε πάγει η αρχή, ο οποίος όσοι μας ακούν θα πρέπει να το μεταδώσουν και στους γύρω τους, συγγενείς και φίλους. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε καταρχάς τα δεδομένα των τραπεζικών μας καρτών. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν ακολουθούμε οποιαδήποτε άγνωστα link. Δεν δελεαζόμαστε και από περιπτώσεις που μας προσφέρουν απλόχερα τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά. Αυτό πρέπει να γίνει, πάει η αρχή να το συνειδητοποιήσει ο πολίτης, ώστε να αποφευθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις. Έχουμε πει αρκετά, τα λέμε καθημερινά και θα τα λέμε. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς επιτέλους να κατεβάσει το μυαλό του και να αντιληφθεί ότι κανείς δεν προσφέρει δωρεάν χρήμα σε καμία περίπτωση. Μια περίπτωση είναι αυτή που έχετε αναφέρει και η δεύτερη περίπτωση, κύριε Νάνο, αφορά 69χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αυτός δελεάστηκε από άλλη περίπτωση ότι του είχε αποσταλεί μια περιουσία μέσω courier, περιουσία που δεν παράγγειλε ποτέ. Του ζητήθηκε να καταβάλει κάποιο χρηματικό ποσό για σκοπούς αποστολής και παράδοσης της, συνολικά 800 ευρώ. Τελικά, αφού αποκάλυψε τα στοιχεία της κάρτας του, χρεώθηκε χρηματικό ποσό 14.000 ευρώ. Ευτυχώς στην περίπτωση αυτή έχουμε προλάβει και έχουμε παγωποιήσει το ποσό και ελπίζομαι τελικά να μην το απολέσει. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, κύριε Νάνο, να αναφερθούμε στην εξιχνίαση χθες μιας περίπτωσης κλοπής περιουσίας. 45χρονη Ελληνοκύπρια είχε επισκεφθεί πολύ συχνά στην παραλία στην περιοχή Χεροσκήπου. Κλάπηκε η τσάντα της, η οποία περιείχε διάφορη περιουσία συνολικής αξίας 1.900 ευρώ περίπου. Είχε κλαπεί. Οι εξετάσεις και ενέργειες της αστυνομίας ήταν άμεσες. Τόσο λίγο εντοπίστηκε βάσει εξετάσεων που κάναμε συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εντοπίστηκε ο οδηγός του στην κατοικία του. Πρόκειτο για αλλοδαπό 27 ετών, ο οποίος ομολόγησε τη διάπραξη της κλοπής. Ανεβρέθηκε όλη η κλοπημένη περιουσία, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε και δεύτερον πρόσωπο, στο οποίο μεταπόλησε το κινητό τηλέφωνο της παραπονούμενης, και αυτός αλλοδαπός 27 ετών. Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, όλη η κλοπημένη περιουσία έχει
0: ανεβρεθεί. Ήταν λουόμενη η γυναίκα και είχε αφήσει την τσάντα της στην παραλία και πήγε να κολυμπήσει και την πήρανε, λέτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τα δύο πρόσωπα θα κατηγορηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου και θα ζητηθεί και η κράτησή τους, καθότι είναι πρόσωπα τα οποία μας απασχόλησαν αρκετές φορές στο παρελθόν.
0: Η γυναίκα ήταν Ελληνοκύπρια, έτσι, που
1: ναι,
0: έχασε την τσάντα της.
1: Ναι, Ελληνοκύπρια.
0: Πόσο χρονών?
1: 45 ετών.
0: 45 χρονών, μάλιστα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον 21χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα που βρίσκεται στο King's Avenue Mall, σε άλλο υπάλληλο σε συγκεκριμένο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το αντικλείδι που κατήχε, φαίνεται να έκλεψε αιτήσεις πράξης της εβδομάδας ποσού 3.500 ευρώ. Εναντίον του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, αναζητήθηκε στον χώρο διαμονής του και σε άλλες περιοχές που συχνάζει, δεν έχει εντοπιστεί. Ευελπιστούμε να εντοπιστεί, να συντηθεί γρήγορα, ελπίζοντας να βρούμε και την κλοπημένο χρηματικό ποσό. Όσον αφορά άλλες δραστηριότητες, να αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις που αφορά παρανομίες στο κινήτη, συγκεκριμένα χθες. 29χρονος εντοπίστηκε σε συνεργασία με την υπηρεσία Θύρας, ο οποίος κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου. Ταυτόχρονα μετέφερε και το δόκο και τα φυσίγγια παράνομα. Του έχει εκδοθεί εξώδικο 3.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση είναι 69χρονος από Λεμεσόν, κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και σε αυτόν εκδόθηκε ένταλμα προστίμου ύψους 3.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα τροχαία, κατά το τριήμερο έχουν καταγγελθεί 106 πρόσωπα, 7 εκ των οποίων για χρήση αλκοόλης, 2 περιπτώσεις θετικούς σε ναρκωτές, 17 πρόσωπα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Να αναφερθούμε σε 2 περιστατικά, όταν εχθές γύρω στις 4 παρά 10 απόγευμα στην οδό Γλάστονος, αλλοδαπός 46 ετών οδηγούσε από την επίρρεια αλκοόλης, 98 μικρογραμμάρια στο αίμα του, αντί 9 που είναι το επιτρεπτό. Ενώ το Σάββατο αυτοκίνητο που οδηγεί το με υπερβολική ταχύτητα 85 χιλιόμετρα αντί 50, εντοπίστηκε, ανακόπηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγείται από ανήλικη 16 ετών. Συνεχίζουμε τις δραστηριότητες μας, κύριε Νάνο. Αυτή η εβδομάδα έχει δοθεί οδηγίες να ασχοληθούμε περισσότερο με τα αδικήματα που αφορούν την χρήση μοτοσυκλέτας.
0: Είχαμε δυστυχώς χθες το βράδυ και άλλο ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με έναν 24χρονο ο οποίος χαροπαλεύει, δυστυχώς. Κύριε Νικολάου, λύστε μου μια απορία. Αυτές οι συλλήψεις που έγιναν για την συνωμοσία προς διάπραξη φόνου με αλλοδαπούς, οι οποίοι Σουηδούς μάλιστα, που δεν μας έχουν συνηθίσει δηλαδή να συμμετέχουν σε, να έχουν εγκληματικές δραστηριότητες, τι, περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς, ποια ήταν η συμμετοχή της διοικητικής σας του ΤΑΕΠΑΦ?
1: Καταρχάς θα σας πω ότι δεν μπορώ να αναφερθώ στα γεγονότα, καθότι η υπόθεση αυτή από τα μέλη του αρχείου. Αυτό που θα πω είναι ότι εμείς είχαμε ενημερωθεί αργά το απόγευμα της Παρασκευής, συμβάλαμε στην όλη επιχείρηση με αρκετά μέλη, εντοπίστηκαν οι ύποπτοι, συνελήφθηκαν και μεταφέρθηκαν στην εκκλησία. Και τα γεγονότα νομίζω χθες έχουν αναφερθεί ενώπιον του
0: δικαστηρίου. Ούτε ο στόχος ήταν στην Πάφο, ούτε οι συγκεκριμένοι είχαν έρθει στην Πάφο, λέτε, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολάου. Καλημέρα, καθαρά, καλή εβδομάδα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Prestasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακαιρεότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Ολοκληρώθηκε το Paphos Aphrodite Festival. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου, ο Γιώργος Πίτρος. Να δούμε έτσι πώς πήγε το φεστιβάλ, το οποίο έχει πλέον ριζωθεί ως θεσμός στην πόλη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πίτρο.
1: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι αισθήματα υπάρχουν για το φεστιβάλ, πώς πήγε?
1: Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο για τη διοργάνωση, όσο και για την επιλογή του έργου, το οποίο επιτείνουν και τις δύο βραδιές. Το παρακολούθησα και τις δύο βραδιές και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με κόσμο. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή παράσταση, η οποία άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και στο κοινό που την παρακολούθησε.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω καθόλου και για το επίπεδο και για την οργάνωση και για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών και γενικότερα την απόδοση του έργου από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας. Ασφαλώς και ήταν μια πολύ σημαντική συνεργασία αυτή. Πρακτικά, από άποψη κόσμου και λοιπά, ποια είναι το αποτέλεσμα? Έχετε κάνει απολογισμό έτσι?
1: Είναι Δευτέρα, τελειώσαμε χτες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, από πλευρά...
0: Ξέρετε, να σας πω, άκουσα, δεν ήμουν...
1: Από πλευρά προσελευσιμότητας δεν είναι κάτι που, αφού είχε κόσμο κάτι. Από πλευρά προσελευσιμότητας είμαστε λίγο κάτω από πέρσι.
0: Ναι.
1: Από πλευρά της πρακτικότητας, επειδή είχαμε αυξημένες χορηγίες, θεωρώ ότι θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Ναι. Δηλαδή, ούτε κέρδος ούτε ζημιά.
0: Ναι, και ο λόγος είναι γιατί είχαμε σημαντικές χορηγίες, αλλά έχει σημασία να μπορούμε να δούμε αν οι θεατές επιδεικνύουν το ίδιο ενδιαφέρον ή αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο το ενδιαφέρον ή μειώνεται. Η εικόνα που έχω εγώ τουλάχιστον είναι ότι ήταν πολλά καθίσματα άδεια και ακόμα και την πρεμιέρα,
1: Όχι πολλά, είχε καθίσματα άδεια, ναι. Δεν ήταν όμως πολλά. Εντάξει, ήταν μέσα στα πλαίσια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν δεν σας απασχολεί αυτό, λέτε, έτσι?
1: Σίγουρα είναι κάτι που μας απασχολεί. Αλλά είμαστε στα επίπεδα της όπερας του 24. Επειδή είχαμε καθημερινή ενημέρωση για τα εισιτήρια, είμαστε στα επίπεδα της όπερας του 24.
0: Ναι.
1: Τι θεωρώ εγώ ότι ήταν το πρόβλημα, πέραν των συστηγών που επικρατούν γύρω στην περιοχή μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η όπερα είναι ένα διεθνές φεστιβάλ, το οποίο αντλεί ενδιαφέρον και από την γύρω περιοχή. Πέραν τούτου, θεωρώ ότι η Τραβιάτα ως παράσταση του 24 ήταν ανώτερη από την Κάρμεν, άρα βοήθησε να ενισχύσει τον κόσμο, να ακεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου ώστε να πάει να δει την Κάρμεν. Η Κάρμεν πέρσι ίσως να μην ήταν αυτό που περιμέναμε, δηλαδή περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο, άρα ίσως αυτό να έχει επηρεάσει τη φετινή όπερα. Γι' αυτό στην αρχή τόνισα το πόσο ωραία ήταν η παραγωγή σε επειδή θεωρώ ότι
0: παίζει ρόλο, λέτε, παίζει ρόλο η επιλογή που γίνεται και για το ποιο έργο θα παρουσιαστεί, με ποια όπερα θα συνεργαστείτε και λοιπά, ότι παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κρατάω. Μας έλεγε, είχαμε μιλήσει προχθές με τον Δημαρχεύοντα, τον κύριο Νησιφόρο, και μας έλεγε ότι είναι στη σκέψη σας να πάτε σε ένα μοντέλο όπου θα επιλέγετε τις παραστάσεις σε βάθος τριετίας, ώστε και χρόνο να κερδίζετε, αλλά κυρίως να κάνετε πολύ πιο έτσι, με πολύ μεγαλύτερη άνεση τις επιλογές όταν έχετε μπροστά σας ένα τέτοιο...
1: Είναι ότι εάν θέλουμε να προσελκύσουμε μεγάλες παραγωγές, ας πούμε, από την Κεντρική Ευρώπη ή από Ανατολική Ευρώπη, αλλά με ιστορία, Ρωσία κτλ., αυτοί έχουν τον προγραμματισμό τους για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Άρα είναι δύσκολο όταν πάμε εμείς τελευταία στιγμή να υπάρχει διαθεσιμότητα στο πρόγραμμα τους για να έρθουν Κύπρο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό το μοντέλο, ναι, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Αυτό όμως που προκύπτει είναι ότι πλέον το Υφυπουργείο Πολιτισμού εισάγει μια νέα μορφή συνεργασία μεταξύ Υφυπουργείου Πολιτισμού, Πάχος Άφουτας Φέστιβαλ και Συμφωνικής Ορχήστρας, mm-hmm. την οποία θα μελετήσουμε τις επόμενες μέρες. Και αυτό και πάλι δεν ξέρω αν μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε όπερες σε βάθος τριετίας. Πρέπει να δούμε πρώτα τι μοντέλο προτείνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι και ο βασικός μας θεσμικός χορηγός και χρηματοδότης. Άρα έχει λόγο σε όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, εμείς, για εμάς το ιδανικό σενάριο θα ήταν αυτό, να μπορούσαμε να βγαίναμε πακέτο τριετία, συγκεκριμένα να μπορούμε ακριβώς να επιλέγουμε σωστά έργα, καλύτερες παραγωγές, μεγαλύτερο προγραμματισμό και όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι υπό μελέτη το όλο ζήτημα αυτό. Για την επόμενη χρονιά που συμπληρώνονται 25 χρόνια, συμπίπτει και με τα δεκάχρονα από την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τι σχεδιάζετε?
1: Σίγουρα πρέπει, είναι αυτό που συζητήσα και με την Υφυπουργό πρόσφατα, ότι εμείς, αν ήταν δυνατό, θα θέλαμε από σήμερα να μπορούσαμε να βγαίναμε προσφορές για την όπερα του 27.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που σας είπα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να είναι κάτι μοναδικό, κάτι μεγάλο, μια παραγωγή που να είναι αντάξια, ας πούμε, των εορτασμών. Θα είναι η 25η παραγωγή που θα παρουσιαστεί στην Πάφο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα θέλουμε κάτι εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Και συχνά πυκνά έρχεται το ερώτημα, τελικά με ποιο όχημα, με ποιο μοντέλο θα συνεχίσει η πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη μας. Είχαν γίνει σκέψεις για ένα χρονικό διάστημα, μεσολάβησε η περίοδος του COVID και πολλά άλλα βεβαίως. Σήμερα το μοντέλο είναι, έχουμε το πολιτιστικό τμήμα του Δήμου, την πολιτιστική επιτροπή, και ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται. Έχει εγκαταληφθεί πλήρως το μοντέλο εκείνο του ανεξάρτητου πολιτιστικού φορέα?
1: Λοιπόν, χαίρομαι που επαναφέρετε το ζήτημα αυτό, διότι εμείς, εγώ προσωπικά, έχω έτοιμη πρόταση από τον Ιούλιο, την οποία όμως δεν έχω υποβάλει. Μπορούν όμως άτομα να σας το επιβεβαιώσω ότι υπάρχει αυτή η πρόταση για αξιοποίηση του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017 Limited ως φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου Πάφου. Υπάρχει. Είναι εκεί. Είναι ανενεργός. Με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί και να λειτουργεί ως φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης. Ποια η διαφορά του φορέα από την πολιτιστική υπηρεσία, η οποία εκτελεί άκτια και άψογα του έργο της μέχρι σήμερα? Η διαφορά είναι ότι παραμένουν στην πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου οι θεσμοθετημένες εκδηλώσεις, Χριστούγεννα, καρναβάγια, κατακλυσμών, στρατσεστήρια, παρελάσεις. Παραμένει στην πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου η διαχείριση των χώρων πολιτισμού, παραμένει στην πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου η διαχείριση των μουσικών συνόλων του Δήμου Πάχου και στον φορέα, στον οργανισμό. Ο οργανισμός αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλικοποίηση δράσεων πολιτιστικής ανάπτυξης. Διαχειρίζεται πολιτιστικά φεστιβάλ, όχι όμως το Πάχος Αυτοτάιτ Φεστιβάλ, και θα σας εξηγήσω γιατί. Αναπτύσσει συνεργασίες με πολιτιστικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Διαχειρίζεται προτάσεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Μπορεί να εξασφαλίζει χορηγίες και δωρεές και άλλες νόμιμες πηγές χρηματοδότησης. Μπορεί να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα αυτός ο φορέας. Και ουσιαστικά τι προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε? Να γίνονται πιο γρήγορα οι σχεδιασμοί. Διότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι καμιά φορά είναι δυσκολοκίνητες.
0: Ναι.
1: Άρα με έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος
0: θα μπορεί να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις, να συνάπτει συμβόλαια κλπ. Με πολύ απλές διαδικασίες, λέτε. Αλλά τι θα το χρηματοδοτεί ο Δήμος αυτόν τον φορέα? Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Υπάρχουν κάποια λεφτά αυτή τη στιγμή διαθέσιμα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για τις δράσεις που θα γίνουν το επόμενο χρόνο, τις επαιδιακές δράσεις. Όμως, θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από τον Δήμο και από εκεί και πέρα θα έχουμε κρατικές επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. Δηλαδή είναι θέμα πλέον των ανθρώπων που θα επιλεγούν να ηγηθούν αυτού του οργανισμού, να μπορέσουν να τον κάνουν είναι οικονομικά εμπροστός και ανεξάρτητος κατά κάποιον τρόπο.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι το ένα είναι ότι αυτό αυτός ο οργανισμός θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει αυτό το διοικητικό συμβούλιο να φέρει σε πέρας αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να έχει και ένα μηχανισμό.
1: Βέβαια.
0: Αυτός ο μηχανισμός.
1: Εξηγούνται όλα στην πρόταση.
0: Είναι ολοκληρωμένη η πρόταση, σας λέτε.
1: Ολοκληρωμένη η πρόταση. Διοικητικό συμβούλιο. Σε πρώτη φάση πρέπει να υπάρχει σύνδεση, η δική μου άποψη. Αυτή είναι καθαρά η δική μου άποψη. Αυτό μπορεί να ανατραπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Έχετε κάνει κάποια διαβούλευση, έτσι, ανταλλάξατε απόψεις με κάποιους οι οποίοι συμμετείχαν τότε, είναι πρόθυμοι
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι πρόθυμοι, αλλά έχω συζητήσει την πρόταση.
0: Αν έχετε ανταλλάξει απόψεις με αυτούς οι οποίοι είχαν την εμπειρία αυτού του θεσμού.
1: Βέβαια. Εμένα η δική μου άποψη είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια, θα πρέπει να περιέχει, να συμμετέχουν σε αυτό και αιρετοί. Είτε ο Δήμαρχος, είτε ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Υπηρεσίας ή ακόμα ένα-δύο Δημοτικοί Συμβούλοι, σίγουρα πρέπει να συμμετέχουν. Γιατί πρέπει να υπάρχει ακριβώς ο συντονισμός.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, αν θα είναι οι αμελές, να πούμε, π.χ. 3 μέλη από το Δημοτικό Συμβούλιο και 6 από την Κοινωνία των Πολιτών, την γεγνωσμένου κύρου άτομα, τα οποία γνωρίζουν από πολιτισμό και διοίκηση τέτοιων οργανισμών. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής, ας το πούμε, με διοικητικά καθήκοντα και διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, οπωσδήποτε, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Η έδρα του, θεωρώ, δεν υπάρχει άλλος καταλληλότερος τόπος από την οικία υπάρχου, από την στιγμή που είναι εκεί κλειστή. Θα μπορούσε να είναι και ένα κέντρο πολιτιστικής δράσης.
0: Ο ίδιος ο χώρος, λέτε, και το κτίριο, έτσι.
1: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο ο πολιτιστικός σχεδιασμός του Δήμου Πάχου, τον πολιτιστικό σχεδιασμό του Δήμου Πάχου τον αναλαμβάνει ένας φορέας, ένας οργανισμός με απόλυτη εξειδίκευση και η πολιτιστική υπηρεσία παραμένει στα καθήκοντα της και παραμένει ανεξάρτητον το Πάχος Αφροντάις Φέστιβαλ, το οποίο έχει συγκεκριμένη αποστολή και έργο.
0: Ναι, είναι η εταιρεία ουσιαστικά το Πάφος Αφροντάιτ Φέστιβαλ, ο οργανισμός, έτσι.
1: Και αυτό είναι εταιρεία. Και το Πάφος 17 είναι εταιρεία.
0: Ναι.
1: Με το ίδιο μοντέλο εταιρεία.
0: Ναι.
1: Και
0: πότε σκοπεύετε, κύριε Πίτρο, πότε σκοπεύετε να καταθέσετε αυτή την πρότασή σας, που λέτε ότι
1: εντός είναι έτοιμη.
0: Εντός αυτής της εβδομάδας. Μάλιστα, εντός της εβδομάδας. Μάλιστα. Ναι, οπότε ναι. Θα έχουμε θέμα να συζητήσουμε. Ναι, όταν ναι, θα ναι. δούμε και τις λεπτομέρειες της πρότασής σας. Σας ναι, ευχαριστώ ναι. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Διαδρομές.

0: στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε νέα εποχή στην ΕΔΕΚ, τουλάχιστον για τους επόμενους 3-4 μήνες, μέχρι δηλαδή να γίνει η κανονική εκλογή Προέδρου του κόμματος. Είναι μέχρι το συνέδριο, μέχρι τη λήξη της ιδίας των οργάνων που έγινε η εκλογή του Σαββάτου, την οποία κέρδισε, έκοψε το νήμα η 27χρονη κυρία Χριστοδούλου Μακρύ. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και το Σάββατο, διαδραματίστηκαν διάφορα. Είχαμε ακόμα και μέχρι το μεσημέρι, είχαμε καταγγελίες κλπ. Για τις λίστες, για αποκλεισμούς. Λοιπόν, ο Βάσος Δημητρίου, που ήταν στην Εφορευτική Επιτροπή, παραιτήθηκε ευνηδίως την Πέμπτη ή την Παρασκευή νομίζω, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας. Είδα και μία ανάρτησή του, ο οποίος συγχάρηκε τη νέα πρόεδρο του κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Δημητρίου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπα ότι μία νέα εποχή στην ΕΔΕΚ, τουλάχιστον για τους επόμενους 3-4 μήνες, μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πολύ σωστά τα είπα. Πολύ σωστά. Βέβαια, γνωρίζετε ότι ο λόγος που έγιναν οι εκλογές τώρα για πρόεδρο του κινήματος είναι γιατί είχε παραιτηθεί ο Νίκος ο Αναστασίου για το καταστατικό, προνοεί ότι εντός...
0: Είχε παραιτηθεί πρώτα ο Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέλαβε ο Νίκος Αναστασίου και τώρα έχουμε την κυρία Χριστοδούλου.
1: Ο Νίκος Αναστασίου είχε να αναλάβει κοινή συνενέση από ό,τι θυμάστε. Οπότε τώρα βέβαια μετά την παραίτηση του Νίκου Αναστασίου έπρεπε να γίνουν εκλογές από τη στιγμή που υπήρχαν τουλάχιστον οι τρεις υποψήφοι. Έτσι, ναι, ο κόσμος της ΕΔΕΚ προτίμησε και το κάτι των νέων και αποδεχτών και με τα ίδια συλλογικά όργανα μέχρι τον Δεκέμβριο. Γνωρίζετε, Κώστα, ότι θα εντός τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα προηγηθούν οι επαρχιακές συνδιασκέψεις, θα ακολουθήσει καταστατικό συνέδριο και μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη υπολογίζουμε να εκλεγεί η νέα ηγεσία, πρόεδρος, αναπληρωτής πρόεδρος, αντιπροέδροι και όχι μόνο. Ποια κεντρική επιτροπή στο σύνολό της και πολιτικό.
0: Είναι καθορισμένο πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές?
1: Κοίταξε, καθορισμένο είναι ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουμε την νέα ηγεσία. Θα προηγηθούν εντός Οκτωβρίου, προβλέπω, οι επαρχιακές συνδιασκέψεις. Άρα είναι διαδικασίες οι οποίες θα τρέξουν τώρα με την νέα πρόεδρο και τα συλλογικά όργανα που υπάρχουν. Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Γραφείο.
0: Διάβαζα προηγουμένως έτσι λίγο το πώς ψήφισαν οι διάφορες επαρχίες. Σε όλες τις επαρχίες κυριάρχησε η Σοφία Χριστοδούλου με μικρές διαφορές, με μικρή διαφορά στη Λευκωσία. Για παράδειγμα, η Σοφία Χριστοδούλου έλαβε 389 ψήφους, ο Κυριάκος Μαυρονικόλας 370. Μεγαλύτερη ήταν στη Λεμεσό η διαφορά της Χριστοδούλου με 279 έναντι 89 του Κυριάκου Μαυρονικόλα. Επίσης, διπλάσια, υπερδιπλάσια ήταν και η διαφορά που είχε στη Λάρνακα. Στην Αμόχωστο κυριάρχησε ο Κυριάκος Μαυρονικόλας. Στην Πάφο έλαβε επίσης ένα σημαντικό ποσοστό, 200 ψήφους έναντι 294 της Σοφίας Χριστοδούλου. Σε όλες τις επαρχίες ήταν πρώτη η κυρία Χριστοδούλου, με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, την Αμόχωστο. Σημαίνει κάτι αυτή η επιλογή που έκαναν τα μέλη σας, καταρχήν, κύριε Δημητρίου?
1: Καταρχήν, θεωρώ ότι ήταν πολύ μικρός ο αριθμός που έχει ψηφίσει. Πιθανότατα τον Δεκέμβριο να υπάρχει πολύ περισσότερη αθρώα, περισσότερη συμμετοχή. Από την άλλη, όπως λέω ότι ο κόσμος της ΕΔΕΚ έχει αποφασίσει για το κάτι το νέο. Είναι θεμητό. Έχει θεωρεί ότι η παλιά φρουρά της ΕΔΕΚ έχει κάνει σημαντικά λάθη. Οπότε είδαν στο πρόσωπο της Σοφίας Μακρύ Χριστοδούλου το κάτι το νέο. Και ευελπιστούμε ότι αποστασιοποιηθέν τα μέλη, Κώστα, τα οποία για διάφορους λόγους είχαν απομακρυνθεί, θα επανέλθουν. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά πώς θα επανέλθουν όταν το Σάββατο κάποιοι από αυτούς δεν τους επιτρέπατε να ψηφίσουν οι εφορευτικές επιτροπές ή κάποιοι τους λέγατε ότι έχετε διαγραφεί και ενώ η απόφαση σας ήταν ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου όλοι αυτοί.
1: Κώστα, μην παίρνεις τις μετρητής όλα όσα λέγονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχω δει αρκετά πράγματα τα οποία πραγματικά με έχουν εκπλήξει. Είναι δυνατόν, εδώ ήρθαν άτομα στην Πάφορτ, από ό,τι έχω ενημερωθεί βέβαια. Γιατί γνωρίζετε ότι δεν ήμουν μέλος της εφορευτικής.
0: Ναι, αλλά... να μας πείτε όμως γιατί παραιτηθήκατε. Γιατί παραιτηθήκατε.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ναι, ας πω αργότερα. Εγώ εκείνο το οποίο λέω είναι ότι άτομα τα οποία αποδεδειγμένα πολέμησαν το κόμμα και γνωρίζομαι και τέτοια άτομα εδώ στην Πάφο. Ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να πω τα όνομα. Τα οποία ήρθαν και ψήφισαν.
0: Στο έκτακτο, δεν έπρεπε να έρθουν.
1: Στο πρόσφατο, κοίταξε να δείτε, στο πρόσφατο συνέδριο, το πρόσφατο συνέδριο, έκτακτο συνέδριο, ναι, είχαν πάρθει κάποιες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται είναι όλα όσα έχουν καταρχήν βάλει υποψηφιότητα σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς και άτομα τα οποία αποδεδειγμένα συμμετείχαν συμμετείχαν στην προεκλογική άλλων υποψηφίων, άλλων κομμάτων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε υιοθετήσει τα μέλη, τον κατάλογο των μελών από το 2015. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί είχαν στείλει ενδιάμεσα μέχρι το 25-26 επιστολές, οι οποίες έλεγαν ότι δεν θέλω, κύριε, να είμαι μέλος, να με διαγράψετε. Αυτά τα μέλη πώς ήταν δυνατόν να έρχονται τώρα να ψηφίσουν. Και εγώ λέω, γνωρίζω άτομα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν πολεμήσει, εγώ λέω, δεν θα πω τη λέξη, τις υποψηφιότητες των υποψηφίων της ΕΔΕΚ και όμως ήρθαν και ψήφισαν, δικαιούν το. Άρα αυτό το πράγμα πραγματικά με λυπεί όταν ακούω ότι στη Λευκοσία 700 άτομα δεν τους επιτρέψαν, για όνομα του Θεού. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ούτε στην Πάφο. Εδώ στην Πάφο άτομα τα οποία δεν ήταν στους καταλόγους και γνωρίζω πολύ καλά και μου έχουν διαβεβαιώσει ότι τουλάχιστον 17 άτομα που ήρθαν τους επιτρέψαν και έχουν γραφτεί. Είναι δηλαδή πραγματικά εκπλήσωμε με όλα όσα είχαν προηγηθεί μέσα από τις δηλώσεις τους, ναι, μέσα κοινωνικής.
0: Εσείς γιατί παραιτηθήκατε και
1: ναι,
0: στο παραπέντε.
1: Κώστα, κοίταξε να δεις. Όταν εγώ είχα δει όλη αυτή την αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κλίμα το οποίο επικρατούσε και από τη στιγμή που είδα ότι έγιναν κάποιες αναφορές για άτομα τα οποία, όπως ήμουν και εγώ, ο οποίος πραγματικά υπόεγραψα για την υποψηφιότητα του Κούλη του Μαυρονικόλα.
0: Ναι.
1: Θεώρησα ότι ήταν σωστό να μην λάβω μέρος στην εφορευτική επιτροπή, να μην δώσω οποιαδήποτε καχυποψία σε οποιοδήποτε. Γι' αυτόν τον λόγο. Και πήγα, ψήφισα, έφυγα και έμαθα τα αποτελέσματα αργά το απόγευμα.
0: Yes.
1: Γι' αυτόν τον λόγο. Δηλαδή θεώρησα ότι ήταν σωστό από τη στιγμή που υπόγραψα να μην λάβω μέρος. Mm. Για παρατηρητές που έγινε λόγος, υπήρχαν 15 παρατηρητές εκεί. Όταν πήγα να ψηφίσω και από υποστηρικτές του Κούλη Μαυρονικόλα και από υποστηρικτές πολύ περισσότερο της Σοφίας, ήταν ακριβώς σε ορθά στην πόρτα στο γραφείο το οποίο θα υπήρχε η ψηφοφορία. Άρα ό,τι έχουν πει προηγηθεί ήταν ψέματα και θεωρώ ότι κακώς έγιναν αυτά που ελέγχθησαν μάλλον στα μέσα κοινωνικής.
0: Είπατε προηγουμένως ότι είναι μικρός ο αριθμός. Είχαν δικαίωμα ψήφου περίπου 8.000 άτομα, κύριε Δημητρίου.
1: Από ό,τι θυμούμε, ναι, τουλάχιστον για την ΠΑΦΟ, γνωρίζω ότι τα μέλη είναι γύρω στα 1.800.
0: Ήρθαν μόνο 500 να ψηφίσουν.
1: 500, ναι. Έτσι το είχα υπολογίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι πιθανότατα τον Δεκέμβριο, γι' αυτόν είχα πει, όπου θα υπάρχει μια μεγαλύτερη διάρκεια προεδρία, θα είναι για 5 χρόνια, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι υποψήφοι πλέον, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να γίνει περισσότερη κινητοποίηση για να πάει περισσότερη. Καταλήγοντας, Κώστα, θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά θα στηρίξω την Σοφία, είμαι φίλος με τον πατέρα της. Γνωρίζω τη Σοφία, την γνώρισα πολύ περισσότερο, είναι άξια, είναι μορφωμένη και της εύχομαι ότι καλύτερο και θα τη στηρίξουμε για να πετύχει τους στόχους της, που δεν είναι άλλη η στόχη για το κόμμα μας και την Κύπρο γενικότερα.
0: Μάλιστα. Πάρα παραμένετε στην Προεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα διεκδικήσω, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα διεκδικήσω θέση στην Επαρχιακή Επιτροπή, να έχω κάνει μια θητεία, αν είναι αρκετό. Πιθανότατα να διεκδικήσω μια θέση στο Κεντρική Επιτροπή είτε στο Πολιτικό Γραφείο.
0: Μάλιστα. Στο συνέδριο τώρα αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Σαφέστατα. Σίγουρα, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα προωθήσω μέσω του Δήμου Πάφου για την ΕΔΕΚ, όπως είναι για παράδειγμα πάρκον Βάσου Λισαρίδη και η πρωτομή του Βάσου Λισαρίδη, η οποία για συγκεκριμένη πάρκον το οποίο έχουμε υπόψη μας, και θα δούμε τον Δημαρχεύοντα περί το τέλος αυτής της εβδομάδας να του καταθέσουμε το αίτημα σαν Επαρχιακή Επιτροπή.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου, να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
5: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Ολοκληρώνεται με 2 αναμετρήσεις η δεύτερη αγωνιστική της Cyprus Link by Stoiximan. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται στο Στέλιος Κυριακίδης τον Ολυμπιακό, σε μια αναμέτρηση όπου οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί και καλούνται να το αποδείξουν στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν το 2-2. Μία ώρα αργότερα στις 8 το μεγάλο ντέρμπι στο Αλφα Μέγα Στάντιουμ με τον Άρη να φιλοξενεί την Ομόνια. Αμφότερες οι ομάδες μετά τις ισοπαλίες στην πρεμιέρα ψάχνουν τον πρώτο τρίποντο της σεζόν. Να σας πω ότι την Παρασκευή είχαμε Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα 2-2. Το Σάββατο είχαμε τον αγώνα Απόλλων Ανόρθωση 3-1, Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα Ένι 2-1. Χθες είχαμε το παιχνίδι του Αποέλ με την ΑΕΛ, νικήτρια η ομάδα του Αποέλ με 6-0, συνέτριψε την ΑΕΛ. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ 1-4, επίσης η ΑΕΚ συνέτριψε την Νέα Σαλαμίνα. Η επόμενη αγωνιστική που θα διεξαχθεί, θα αρχίσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έχει τα παιχνίδια, περιλαμβάνει τα παιχνίδια ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στις 8. Το Σάββατο έχουμε τα παιχνίδια Ανόρθωση Αποέλ στις 7 και Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου επίσης στις 7. Στις 8 είναι το παιχνίδι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟΥ, επικίνδυνη έξοδος για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Στις 7 το παιχνίδι, στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι στις 8 Κράσαβα Ένι εναντίον του Άρη. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και για των σημερινών διαδρομών. Ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
7: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαι τη σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγου. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Από τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Περίμενε, ρε, έτσι θα ξεκινήσουμε.
0: Γιατί μια χαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, η νέα σεζόν ξεκινάει!
2: Και είμαστε οι Μουρμουλήθρες!
1: Με. Στάθη Μπόγραμμο.
0: Με. Μέλανη Μιλένοβα.
1: Με.
2: Με. Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Oh yeah! Και φυσικά
0: τον έναν, τον μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, τον ανεπανάληπτο, τον τρισδιάστατο, τον σατανικό,
1: τιτανοτεράστιο Βασίλης Ικόγνητος. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Γιατί? Αφού μια χαρά το είπα. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, με πολλά και πλούσια θέματα.
0: Όλο τον Αύγουστο φαντάζομαι τον Τόλι να κάνει πράξεις, να λέει
1: ναι.
0: Τον Μπουρμπουλήθρες
2: στο νερό.
0: Στο νερό. Στη γωνία, κάτω από τον καυτό ήλιο, στο ένα πόδι, με την μπύρα μπροστά να τον χαιρετάει και να λέει Μπουρμπουλήθρες.
1: Αυτά και πολλά, κυρίες και κύριοι, σε λιγάκι πάλι μαζί.

0: πόσο χαρούμενοι είμαστε.
1: Για ποιο πράγμα.
2: Μήπως εννοείς ότι είσαι.
0: Είμαι και εγώ, είστε και εσείς, είμαι σίγουρη, γιατί ξεκινάμε μια νέα σεζόν, μια πάρα πολύ δυναμική σεζόν και θα είμαστε καθημερινά 2 ώρες στα αυτιά σας. Και ποιο είναι το πιο σημαντικό της υπόθεσης?
1: Ποιο είναι?
0: Ποιο είναι?
2: Ποιο είναι?
0: Το ξεχάσατε.
1: Ποιο?
0: Δεν πρέπει να μας κάνουν like και follow στη σελίδα μας.
2: Ναι, ναι.
0: Στη σελίδα
2: ναι.
0: Μας στο Facebook και στο Instagram. Είμαστε οι ίδιοι, δεν έχουμε αλλάξει. Εντάξει, λίγο μαυρισμένοι είμαστε, η αλήθεια. Λίγο αδυνατισμένοι δεν είμαστε. Αλλά.
2: Να μιλάς για σένα, γιατί.
3: Μέλανη.
2: Εγώ προσωπικά έχω χάσει.
3: Μόνο η Μέλανη είναι μαυρισμένη.
0: Εγώ θα σας ανεβάσω με μαγιό στο Instagram.
3: Να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε. Είναι μόνο η Μέλανη μαυρισμένη και εμείς αδυνατισμένοι.
2: Ναι, ναι, σωστά. Και σωστά.
0: Ωραία, το δέχομαι. Μπουρμπουρίτες.
3: Αρέσει, πάχινες.
0: Δεν πάχινα. Θα ανεβάσω κι εγώ με μαγιό στο Instagram. Oh. Μπουρμπουρίτες, radio show, Facebook και Instagram.
2: Και τι άλλο έχεις να μας πεις? Νομίζω και κάτι άλλο περιμέναμε από σένα.
0: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
3: Ξέρετε σήμερα τι θέλεις.
0: Κάτι θέλεις εσύ. Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια
3: μέρα. Πες μας, Στάθη, ποια είναι η παγκόσμια μέρα σου. Βάλε μουσική και θα σου πω μετά.

0: Τι θες να σου πω, ποια είναι η παγκόσμια ημέρα μου?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα
1: καθαρού αέρα και μπλε ουρανών.
0: Τι εννοείς μπλε ουρανών σε πληθυντικό?
1: Πολλών ουρανών.
2: Σοβαρά.
1: Του ουρανού της Ελλάδος, τον ουρανό της Βουλγαρίας.
0: Ο ίδιος ουρανός.
1: Της Αδελαϊδας.
2: Καλά, του καθαρού αέρα, εντάξει. πάει και έρχεται.
1: Να σου πω κάτι, εμένα στο χωριό μου έχει πάρα πολύ καθαρό αέρα. Άρα το χωριό μου γιορτάζει.
2: Ναι.
0: Άσχετο. Είπαμε είναι παγκόσμια ημέρα. Δηλαδή δεν γιορτάζει μόνο το χωριό σου.
1: Η Αθήνα γιορτάζει, δηλαδή.
0: Εννοείται γιορτάζει.
1: Τον καθαρό αέρα.
0: Γιατί ναι, δεν έχουμε καθαρό αέρα.
2: Αν πας προς τα παραλιακά μέρη, ναι.
0: Πάντα μιλάμε καθαρό αέρα σε σχέση με τι. Οπότε όλα είναι καθαρά σε σχέση με κάτι χειρότερο.
2: Εντάξει, άμα δεν έχει έρθει αφρικανική σκόνη, καθαρά.
0: Οπότε μια χαρά είμαστε. Γιορτάζουμε σήμερα.

0: Έχω quiz προς όλους σας.
1: Είδες, καλά φοβόμαστε.
2: Ξεκινήσαμε.
0: Έχω quiz. Πόσες εποχές έχουμε?
1: Τέσσερις. Το λέει και ο Βιβάλντι.
0: Καταρχήν, να ξέρετε, προς όλους τους φίλους μου που μου εύχονται καλό χειμώνα, έχουμε τέσσερις εποχές. Αν θέλετε να μου ευχηθείτε κάτι που δεν έχει σχέση με καλό καλοκαίρι, που δεν το δέχομαι, είναι καλό φθινόπωρο. Κοίτα. Σταματήστε αυτή την ιδέα με τον καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε από διακοπές.
1: Ναι, θα σου πω, κοίτα. Λογικό. Πολλοί που λένε ότι μη μου ευχηθεί κανένας καλό χειμώνα, από τη στιγμή που αλλάζει ο μήνας και αλλάζει και η εποχή, είναι λογικό να σου δώσει μια καινούργια ευχή. Δεν πάει.
0: Τι καλό χειμώνα, ωραία.
1: Σου λέει την ευχή καλό χειμώνα λόγω καιρικών συνθήκων.
0: Όχι, γιατί δεν γύρισα δηλαδή από τις διακοπές και να πει καλή άνοιξη.
1: Γιατί να σου πει καλή άνοιξη ή πριν το καλοκαίρι.
0: Καταρχήν έχει πει. Εντάξει, το φθινόπωρο είναι πριν το χειμώνα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε αφού τελειώσει το καλοκαίρι, τι έρχεται.
1: Να σου πει δηλαδή καλό φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, τότε στον επόμενο πες το ότι μου ξαναπείς καλό χειμώνα, πες καλό φθινόπωρο.
0: Θέλω να με ευχηθείς τώρα καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο, Στάθη.
0: Ευχαριστώ, φίλε Τόλη.
2: Παιδιά, εγώ έχω να σας πω ότι δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν έχουν αλλάξει και εσείς στην Ελλάδα.
0: Όχι οι εποχές, Μέλανη, στα ρούχα. Αυτά είναι περσινής εποχής.
2: Ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε φθινόπωρο.
0: Τι δεν έχουμε φθινόπωρο, μωρέ, τι λες? Δηλαδή, ο Βιβάλντι λέει ψέματα.
2: Έχουμε πλέον απευθείας χειμώνα. Δηλαδή, εκεί που κάνει ζέστη, ξαφνικά πιάνουν βροχές και τα κρύα. Οπότε εντάξει, γι' αυτό εσένα σου λένε καλό χειμώνα, γιατί από Νοέμβρη ξαφνικά ο τσουπ.
0: Μέλλον, σε ζητάνε από εκεί, κοιτάξτε. Πες γεια σας.

0: Θα σου πω, Στάθη, λοιπόν, ποιος χαρακτήρας είναι η Μέλανη.
1: Ποιος χαρακτήρας από σειρά ή τι χαρακτήρας.
2: Όχι, τι χαρακτήρας.
1: Ναι. Να μην λες ποιος.
2: Γιατί ο Τόλης μετά από τόσο καιρό εκπομπή μαζί με ξέρει. Πιστεύω.
1: Μέλανη, Μιλένοβα.
0: Θα σου πω.
1: Εδώ δεν ξέρεις το... κουκλίτσα μου εσύ τον εαυτό σου.
0: Το
1: εγώ δεν πίνω τίποτα και την έχουν μαζέψει τρεις φορές για άρθρα.
0: Το έχω εικόνα. Είναι ξαπλωμένη στην πισίνα με μαγιό λουλουδάτο.
1: Με παντόφλα με στρά, με πέρλες.
0: Ναι. Φλωράλ, συγγνώμη, Μέλανη. Δίπλα στο τραπεζάκι έχει ένα φυσικό χυμό. Δεν είναι... ξέρεις αυτά, ναι, τα τυποποιημένα. Είναι φυσικός χυμός.
1: Ένα φυσικό χυμό βότκα. Από φυσική πατάτα.
0: Επίσης, δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα αντιλιακό και υπάρχει επίσης και αυτό το ψυκαστικό που έχει το νερό που ψεκάζει τη μούρη σου.
2: Για να
1: δροσίζεσαι. Να σου πω, αυτό που κάνουμε εμείς ή αυτό που κάνουν οι κοπέλες. Γιατί εμείς θα πάρουμε αυτό που ψεκάζουμε τα λουλούδια, θα βάλουμε νερό από τη βρύση και θα ψεκαστούμε μπροστά στον ανεμιστήρα και να δροσιστούμε. Η Μέλανη έχει αυτό πέρα από το φαρμακείο που είναι πεπιεσμένο νερό με αέρα,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Που κάνει 25 ευρώ.
1: Ναι, 25 ευρώ τι, νερό.
2: Όχι, είναι για ενυδάτωση προσώπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δίπλα ακριβώς έχεις και τα γυαλιά σου.
2: Τι ξέχασες, εννοείται. Ποια γυαλιά όμως.
1: Τα καλύτερα.
0: Και ήλιο και μάσκα για να βουτάς. Αλλά είσαι στην πισίνα, οπότε
2: στην πισίνα
0: δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις τη μάσκα.
2: Πόσο καλά με ξέρεις.
0: Και επίσης διαβάζεις βιβλίο, ο έρωτας ήρθε από την πεπέρα.
1: Λεόμπουσκάλια. Να ζεις, να αγαπάς, να μαθαίνεις.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή.
1: Περίμενε λίγο, Μέλανη Μιλένοβα, μην παίρνεις φορά. Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή. Θα σου πω εγώ τόλι ποια είναι η Μέλανη.
2: Α, οκ.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Εγώ την ξέρω λίγο παραπάνω από εσένα.
2: Ναι.

0: γιατί είμαι καλύτερο στο να ξεχωρίζω ανθρώπους και να τους καταλαβαίνω. Η Μέλανη είναι στη πισίνα, στον ήλιο, γιατί θέλει να μαυρίσει, απεγνωσμένα ώστε να γυρίσει μαυρισμένη στην Αθήνα και να μας πει: έκανα 9.000 μέρες διακοπές. Δεν έκανε 5. Πάει και κάθεται από το πρωί. Δεν κοιμάται το βράδυ ώστε να την πάρει ο ήλιος. Ο ήλιος δεν σε παίρνει. Για να την πάρει ο ύπνος στην ξαπλώστρα και να ξυπνήσει μαυρισμένη. Και λέει: πόπο, καλέ, πόσο μαύρισα εγώ σήμερα. Αυτό το κόκκινο που πάει. Και κάθεται στην ξαπλώστρα της χωρίς γυαλιά ηλίου. Δεν τα φοράει, γιατί η Μέλανη ξέρει ότι αν δεν φοράμε γυαλιά ηλίου μαυρίζουμε πιο γρήγορα.
1: Ισχύει αυτά.
0: Ναι, το ξέρω. Εγώ σας το είχα πει και το κοροϊδεύατε.
2: Εγώ σας το είχα πει.
0: Είδες, είναι και ισχυρογνώμων, είναι και ψεύτρα. Και κάθεται και διαβάζει. Έχει ανοίγει βιβλίο που είναι και καλά απ' έξω, σοφιστικέ και τέτοια. Και από μέσα έχει 10 τρόποι να δυνατήσετε στην ξαπλώστρα. Έχει κάτι τέτοια ψεύτικα και δίπλα της το μανό που θα αυτοί φτιάξει τα νύχια της.
1: Παιδιά, έχετε πέσει πολύ έξω.
0: Ωραία.
1: Εσύ ειδικά.
0: Εγώ
1: εσύ τα άθε ειδικά πάρα πολύ. Εγώ το καλοκαίρι διάβαζα Τρίγωνο των Βερμούδων. Γενικά ή θα διαβάζω έτσι περίεργα ή θα διαβάζω αστυνομικά.
3: Άρα πάλι για μόδα διάβαζες.
0: Τι?
3: Βερμούδες. Αυτό.
0: Για βερμούδες διάβαζες. Και κάπου εδώ έπεσαν σοβάς από το ταβάνι πάνω στο κεφάλι του Τόλι.
1: Και κάπου εδώ πάμε για ένα break για να συνέλθουμε.

0: μπορεί να πέρασε. Αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Τι πέρασε το καλοκαίρι?
0: Όχι, όχι, όχι. Εσείς το ξέρετε ότι πέρασε, υπάρχει ετήσια εορτή γενιάδας.
1: Το Στάθης αν το ξέρει. Μισόκι.
2: Πότε θα σβήσω κεράκια στα γένια μου?
0: Στα γένια σου, το άκοψε τα γένια σου όμως. Δεν έχεις αυτή τη μεγάλη γενιάδα που είχες.
2: Γιατί μιλάς έτσι για τα
1: και
2: γένια?
1: Και πάλι όμως μπορεί να πάει έτσι όπως είναι.
0: Καλά, σίγουρα έτσι όπως είναι παντού πάει.
2: Περίμενε. Δεν κατάλαβα. Για να γιορτάσουν τις τρίχες σου πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο πόντο.
0: Λοιπόν, διεξάγεται, παιδιά, το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. Παγκοσμίως.
2: Εγώ τα γιόρτασα.
0: Εσύ δεν το γιόρτασες, είμαι σίγουρη.
2: Πού
0: δεν
2: το ξέρεις, αφού έχω ακόμα κεράκια στα γένια μου. Κοίτα.
0: Άκου, λέει. Στόχος, λέει, του εορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενιάδας.
1: Έτσι, ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει αποκτήσει πλέον κύρος η γενιάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο Στάθιο, το Στάθιο είναι σήμα κατεθέν.
2: Το έχει αποκτήσει από το Λεωνάιντας, ρε. Από τότε εμείς γιορτάζουμε τα γένια μας.
0: Ξέρεις από τότε όμως πότε τα γιορτάζουν? Από τα ίχνη, λέει, τα ίχνη βασικά της γιορτής αυτής, ναι, ξεκίνησαν από τους Βίκινγκς. Και...
2: Τα βλέπω. Ό,τι εξής με Vikings, να ξέρετε, το βλέπω.
0: Το βλέπεις, είμαι σίγουρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα τον δεις στο Στάθι σε φωτογραφία, αν δεν διαβάσεις κάποιον από κάτω ή hashtag ή τίποτα, απλά δεις τη φωτογραφία, τον λες και Viking.
2: Έλα, με λες.
0: Έλα. Ναι. Και να σας πω και κάτι τώρα που ταξίδεψα.
2: Η Flory Vikings, αυτή που ήταν λίγο πιο τελικάτη, που ήταν με τα κορίτσια.
1: Αυτή που μένανε πίσω, δεν μπαίνανε στα πλοία.
2: Μένανε πίσω και βγάζανε το γάλα από τα κατσίκια.
0: Το σημαντικό όμως είναι, φίλε Στάθη, ότι το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό. Καθώς, λέει, θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενεοφόρους. Αρέσει τώρα που ξυρίστηκες και τα πήρες.
2: Δεν ξυρίστηκα.
0: Δεν ξυρίστηκες, αλλά τα πήρες.
2: Τώρα τα παίρνω που μιλάς.
0: Δηλαδή, ασέβεια σε όλους τους γενιοφόρους. Ναι, γενιοφόρους της Ελλάδος.
2: Επειδή δηλαδή έκοψα την ψαλίδα στην άκρη από τη γενιάδα μου, πρέπει να το ξεφτελίσουμε.
1: Εσύ μιλάς για γενιοφόρους, εγώ μετά το break θα σου πω για ένα άλλο φεστιβάλ που έγινε πριν από λίγο καιρό.
0: Αναμένω.
2: Φεστιβάλ ξυρισμένων φρυδιών.
1: Καλά, θα δεις.

Το 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές, Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνη.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από σήμερα και κάθε εβδομάδα εγκαινιάζουμε ένα καινούριο θέμα της εκπομπής, όπου είναι η συνταγή του Εργένη. Θα την έχουμε κάθε Δευτέρα, έτσι, τη μία συνταγή, που θα είναι η συνταγή του Εργένη της εβδομάδας.
1: Δεν έχω ετοιμάσει συνταγή, απλά έχω τη λιχουδιά της ημέρας.
0: Ναι,
1: σήμερα.
0: Δεν μας πειράζει. Αυτό τα αφήνουμε πάνω σου.
1: Μια καταπληκτική ιδέα.
0: Είναι στο χέρι σου να το κάψεις. Είναι στο χέρι σου να το κάψεις σαν θέμα.
1: Στο στόμα μου.
0: Και κάθε Παρασκευή θα έχουμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου. Σωστά.
1: Μέχρι
0: να πούμε. Γιατί αυτά που θα ακούσετε, μόνο Εργένη μπορεί να τα φάει.
1: Μέχρι να πούμε τη συνταγή του Σαββατοκύριακου που θα την έχω σκεφτεί, να σα πω μερικέ λιχουδιέ που έχω σκεφτεί.
0: Α, εντάξει, ναι.
2: Για να συνοδεύουμε το καφέ μα. Το καφέ μα κάθε πρωί.
1: Δηλαδή εκεί που θα πίνει το καφεδάκι σου, θα έχει και τη λιχουδιά δίπλα.
2: Τέλεια.
1: Έχω μία λιχουδιά που την έτρωγα στο σχολείο. Δεν ξέρω αν την τρώγατε κι εσεί.
0: Ξαρτάται.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο. Όπως και να λοιπόν δεν ακούγεται ωραίο.
0: Κάτσε σαν σκυλοτροφία που
1: γίνεται. Αν τρώγατε κι εσείς αυτή τη λιχουδιά στο σχολείο.
0: Για πες μας.
1: Άνοιγα το κουλούρι. Έβαζα μέσα μερέτα.
0: Το μακρόστενο εκείνο, το σουσαμένιο.
1: Το σουσαμένιο που είναι μαλακό.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο γλυκιά γεύση.
0: Ναι.
2: Δεν έχει όμως μέσα τυρί, είναι σκέτο εννοεί.
1: Κουλούρι, αγάπη μου, κουλούρι.
2: Υπάρχει και το κουάτο άλλο το κουλούρι.
1: Κουλούρι.
0: Κουλούρι, είπε.
1: Κουλούρι. Η Μέλανη το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Δεν είπε Θεσσαλονίκη, είπε κουλούρι.
2: Εντάξει.
1: Ήρθε στο μυαλό της κάτι σε μπραντς. Σκεφτείτε αυγά και pancakes.
0: Μήπως εννοούσες μπριός.
1: Μπριός και τέτοια. Τέλος πάντων, κουλούρι αυτό το μακρόσινο. Σαν μικρή βαρκούλα και έγινε πάνω σουσαμάκια. Το άνοιγα, έβαζα μέσα μερέντα και έτριβα δρακουλίνια. Ένα. Αλλά περίμενε, γιατί βλέπω και χαλάτε λίγο τα μούτρα σας. Ακούστε με. Αλλά όχι ένα-δύο δρακουλίνια. Πρέπει να βάλεις όλο το σακουλάκι.
0: Δεν χωράει, ρε φίλε.
1: Προσπάθησε.
0: Γιατί δεν είναι μαζί.
1: Και μετά τρως το σακουλάκι απ' έξω.

0: Επιστρέψαμε Μπουρμπουλήθρους Radio Show κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
0: Γιατί κουνιέστε σαν τα πόδια.
2: Πάμε πια με ρυθμό.
1: Ήταν τέλειο.
0: Τίποτα, ένα story θα σας κάνω να σας δει και ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται, πάμε. Τι μας έχεις, Μέλανη, άχρηστη.
3: Πληροφορία.
0: Θα σε πετάξω έξω. Θέλω να μου πείτε πώς λέγεται στα ελληνικά roadrunner. Το παιδικό αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Beep-beep.
0: Το μπιμπιπ που beep-beep. Κυνηγούσε. Το κογιότ.
2: Δρομέας.
1: Το κογιότ κυνηγούσε τον μπιμπιπ.
2: Ναι.
0: Ναι. Ο μπιμπιπ πώς είναι στα ελληνικά.
1: Να σου πω, γιατί λες τον μπιμπιπ και δεν λες.
2: Θα μας πεις.
1: Δεν μπορεί να μας πει ούτε την ερώτηση σωστά. Πες τι ζώο είναι ο μπιμπιπ.
0: Ωραία, αυτό λέω. Ωραία, απάντησέ τα τώρα.
1: Ο μπιμπιπ.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ έλεγα ότι είναι στοδοκάμιλος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλά, εσείς αλλού.
1: Είναι ένας στοδοκάμιλος που πήγε με ένα τσιτάχ και βγάλανε τον μπιμπιπ.
0: Άστο, θα το πάνε το ποτάμι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Λέγεται γεωκόκικα στα ελληνικά το ζώο αυτό. Και
1: σαν την κίστη.
2: Κατάλαβα ποιο είναι. Είναι αυτό που είναι και πολύ επικίνδυνο, λέει, για τον άνθρωπο.
0: Ναι. Ναι.
2: Μιλάμε, ξέρεις, λέει, πόσοι έχουν σκοτωθεί, λέει, από αυτό το πουλί.
0: Γιατί αυτό κάνει επίθεση.
2: Κάνει, μιλάμε, ατάκ.
1: Προφανώς, αφού το λέμε έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Ρε, ποιον έβγαλες έτσι, γεωκόκικα εμένα.
0: Και στην πραγματικότητα, παιδιά, σοκαριστικό αυτό τώρα που θα σας πω, είναι πιο αργό από ένα κογιότ. Ενώ στο παιδικό δείχνει ότι είναι πιο γρήγορο, είναι πιο αργό και η ταχύτητά του φτάνει στα 32 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ενώ του κογιότ φτάνει στα 69 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Εντάξει,
1: δύο κολόνες του ρίχνει εύκολα.
2: Σοκ!

0: Και πριν κλείσουμε αυτή την υπέροχη εκπομπή, θέλουμε να ευχηθούμε με πάρα πολύ αγάπη χρόνια πολλά στους Κασιανός. Κασιανός. Κασιανή.
1: Κασιανός είναι, γιατί.
0: Κάσιος. Κάσος.
2: Κάσιος.
0: Κάσης. Κασιανή, Κάση με υψηλόν. Κασιανή με ένα σίγμα. Κασιανή με δύο σίγμα. Κασία. Σόζον. Σόζος. Σόζης. Σόζη. Σοζούσα.
1: Συνεχίζει Σούζη. Εδώ δίνει πόνο.
0: Και τέλος. Και τέλος. Στην Σόζα.
2: Σόζα. Ή πως λέμε Γκαζόζα.
1: Γκασούζα.
0: Θέλουμε να πούμε χρόνια πολλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας.
2: Δεν νομίζω να με ασπίστευσαν έτσι όπως τα είπαμε.
0: Σε όλα μας τα ακροατήλια που σήμερα γιορτάζουν. Και τα αγαπημένα μας ακροατήλια να μην ξεχνάνε να μπαίνουν και να μας κάνουν like, να μας κάνουν follow, να μας στέλνουν τα μηνύματά τους και ό,τι θέλουν να συζητήσουμε εδώ ζωντανά.
2: Αν θέλετε να μας βρίσκετε.
0: Facebook και στο Instagram, Μπουρμπουλίδρες.
1: Ζούλα.
2: Χρόνια πολλά, Σόζον.

0: Πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Πρώτη Μέλανη τη σεζόν.
1: Πρώτο Στάθης τη σεζόν. Πρώτο Τούλη τη σεζόν.
0: Ο καλύτερο Τούλη τη σεζόν.
1: Ο καλύτερο Ινκόγνητο Βασίλη τη σεζόν.
2: Έτσι ακριβώ. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρε, γιατί κλε, Βασίλη, συγκινήθηκε κάθε φορά που κάνουμε αποφώνηση.
0: Θέλετε να χάσουμε όλου του ακροατέ μα?
1: Όχι.
0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό φθινόπωρο θα λέμε.
3: Δεν λέμε τίποτα ακόμα, καλοκαίρι.
0: Παιδιά, θα λέμε καλό καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι θα λέμε καλές διακοπές.
2: Ναι,
0: καθιερώνεται από τώρα.
2: Τις επόμενες μέρες που στην εκπομπή μας θα αναφερθώ και σε κάποια γεγονότα καλοκαιρινά. Οπότε δεν θα ξεφύγουμε ακόμα.
1: Δεν ξεφεύγουμε.
0: Θέλετε να το καθιερώσουμε τώρα που είναι η πρώτη.
2: Ναι,
0: σε κάθε εκπομπή θα λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Όχι, θα λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι πάλι.
1: Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλό καλοκαίρι, Μελένη.
2: Θα το αποφασίσουμε και θα σε ενημερώσω στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι αύριο.
0: Bye.

ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με σημερινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Στο Κόσμος 95.2.
0: Πρώτο κουδούν ήχησε σήμερα για δεκάδες χιλιάδες μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές φοιτούν 41.280 παιδιά. Για τη σχολική χρονιά 2026-2027 περίπου 7.000

στα σχολεία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Στη δημοτική εκπαίδευση θα φοιτήσουν 52.186 παιδιά με τα πρωτάκια να αγγίζουν τις 9.000. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν περίπου 14.400 παιδιά. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει πως η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σηματοδοτεί για τα παιδιά το ξεκίνημα μιας όμορφης διαδρομής γεμάτης γνώση, εμπειρίες, απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Αναφέρει ακόμη ότι σηματοδοτεί το ξεκίνημα πολλών ευκαιριών ώστε το κάθε παιδί να διαμορφώσει το αύριο το οποίο οραματίζεται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι δίδεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν την κλίση τους, να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους και να αναζητήσουν τη γνώση με κριτική σκέψη και ελεύθερο πνεύμα. Παράλληλα, καλεί τα παιδιά να αφήσουν τη δημιουργική περιέργεια να γίνει οδηγός τους, ώστε να διεκδικήσουν με πείσμα και αξιοπρέπεια κάθε ευκαιρία για μάθηση. Την ίδια στιγμή σημειώνει πως δίπλα στους μαθητές ως καθοδηγητές και πολύτιμοι συνοδοιπόροι στέκονται οι εκπαιδευτικοί, προσφέροντας καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει προς τους εκπαιδευτικούς την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για το απαιτητικό και βαθιά κοινωνικό έργο το οποίο επιτελούν. Υπογραμμίζει πως με τη δική τους αφοσίωση οι τάξεις μετατρέπονται σε ζωντανές κυψέλες δημιουργίας, καινοτομίας και ελπίδας για το μέλλον του τόπου. Σε μήνυμά της προς τους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι η έναρξη κάθε σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας περίοδου μάθησης, δημιουργίας και προσωπικής εξέλιξης. Αναφέρει ότι η επιδίωξη του Υπουργείου είναι ένα ασφαλές, εύθυμο και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο θα στηρίζει έμπρακτα τους στόχους της νέας γενιάς. Υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης στην ανθρωποκεντρική διάσταση της παιδείας, δίνοντας συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, στις καινοτομίες και στην επίλυση χρόνιων θεμάτων. Απευθυνόμενη στα παιδιά, η Υπουργός Παιδείας εκφράζει την ελπίδα ότι η εκπαιδευτική και μαθησιακή τους διαδρομή θα εξελιχθεί σε ένα δημιουργικό ταξίδι μέσα από το οποίο θα κτίσουν την προσωπικότητά τους με αξίες και γνώσεις που θα τους συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Με ανοιχτά ζητήματα φαίνεται να αρχίζει η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είπε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια κενά σε εκπαιδευτικούς λόγω της αδυναμίας εξέβρεσης αντικαταστατών. Σημείωσε ότι η πραγματική ετοιμότητα των σχολείων θα κριθεί στις τάξεις και όχι στις ανακοινώσεις. Αναφερόμενος στο θέμα του νέου συστήματος διορισμών, επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεταβατική ρύθμιση για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται εδώ και χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση, ώστε να μην βρεθούν ξαφνικά εκτός σχολείων. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου της ΟΛΤΕΚ Παναγιώτη Λισάνδρου. Έκαμε λόγο για έντονη αβεβαιότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση, προσθέτοντας πως με το νέο σύστημα θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους. Οι δύο οργανώσεις αναμένουν από την Υπουργό Παιδείας αναθεωρημένη πρόταση, ενώ δηλώνουν ετοιμότητα να συνεχίσουν το διάλογο ώστε να βρεθεί λύση. Η λήψη μέτρων από την αστυνομία αλλά και τις σχολικές εφορίες είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί την φετινή χρονιά το φαινόμενο της πίντας, δηλαδή η συνήθεια των τελειόφυτων να αναμένουν άγρυπνοι κατά τη διάρκεια της νύχτας εντός των λυκείων ώστε να υποδεχθούν τη νέα σχολική χρονιά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρον Βύρονος ανέφερε ότι σημειώθηκαν μόνο 3 περιστατικά όλα στην επαρχία Λευκωσίας και αφορούσαν το άναμα φωτιάς. Σημείωσε ότι των συμβάντων επιλήφθηκε η αστυνομία χωρίς να προκληθεί περαιτέρω ανησυχία.

Τουρκία. Τα περιστατικά αφορούν το λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο Στρόβολο, όπου κάηκε ένας κάλαθος, στο λύκειο Αγίου Γεωργίου στην Ανθούπολη, όπου προκλήθηκε φωτιά σε ξηρή βλάστηση εντός του σχολείου, και το λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα στο Στρόβολο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως ευελπιστεί να έχει ακόμη 2 με 3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν πριν τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό το μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησής του το πρωί με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου. Καλωσορίζοντάς τους στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι είναι σημαντική η συνάντηση πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη και τις συναντήσεις που θα έχει με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπενθύμησε πως θα συναντηθεί ξανά την Τετάρτη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. «Ευελπιστώ», είπε χαρακτηριστικά, «να έχουμε ακόμη 2 με 3 συναντήσεις πριν πάμε στη Νέα Υόρκη». Το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου και οι περιφερειακές εξελίξεις ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναν. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν την πρώτη τους συνάντηση εντός Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρει θερμά τον κύριο Μπέρναμ για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων του ευθυνών. Επισημαίνεται πως κατά την επικοινωνία οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις ιστορικές και πολυδιάστατες διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει σε μια ιδιαίτερα στενή και ουσιαστική φάση, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας των δύο χωρών σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η επίλυση του Κυπριακού παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά του και ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις εν εξελίξει προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη σημασία της παρούσας συγκυρίας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται στη γραπτή δήλωση «Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως εγκύτρια δύναμη, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθεια επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας από το σημείο που είχε διακοπεί». Άλλη μια σωρός αγνοούμενου επιβάτη του καταμαράν που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενός άνδρα ηλικίας 55 με 60 ετών, ανασύρθηκε χθες. Μετά και την τελευταία εξέλιξη, ο αριθμός των νεκρών από το δυστύχημα ανήλθε στους 14, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πλέον επίσης 14. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού και των ατόμων που είναι αγνοούμενα. Συγγενείς τους περιμένουν με αγωνία κάτω από τις σκηνές που έχουν στηθεί στην είσοδο του λιμανιού της Κερίνιας. Ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάνου Στέλ δήλωσε ότι ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού των αγνοωμένων από το ναυάγιο, προωθούνται και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση νέων πόρων και εναλλακτικών μεθόδων. Σημείωσε ότι τεχνικό προσωπικό από έμπειρους ιδιωτικούς οργανισμούς πραγματοποίησε χθες απαραίτητες έρευνες στο σημείο του δυστυχήματος και στο ναυάγιο, καταρτίζοντας προκαταρκτικές εκθέσεις. Πρόσθεσε ότι σήμερα θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συζητήσει τις εκθέσεις αυτές με ιδιωτικούς οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στην ανέλκυση ναυαγίων σε μεγάλα βάθη και σε επιχειρήσεις διάσωσης πλοίων. Πολύ σημαντική χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση που αφορά στο επίδομα τέκνου λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
Χριστός Διαμίδους είπε ότι η αναθεώρηση που αποφασίστηκε αντιμετωπίζει διαχρονικές στρεβλώσεις του συστήματος αφού αυξάνει τα εισοδηματικά κλιμάκια. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι για οικογένειες με ένα παιδί αυξάνεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος από τις 19.500 ευρώ στις 22.000 ευρώ και για οικογένειες με δύο παιδιά από τις 39.000 στις 44.000 ευρώ. Παράλληλα αυξάνεται σε 90.000 ευρώ το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος για οικογένειες με τρία παιδιά και στις 100.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά. Για οικογένειες με πέντε παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Σημείωσε επίσης ότι για τα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προβλέπεται αύξηση του επιδόματος τέκνου κατά περίπου 12%. Για παράδειγμα, οικογένεια με ένα παιδί και με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ θα λάβει αύξηση στο επίδομα από τα 588 στα 659 ευρώ, ενώ οικογένεια με δύο παιδιά επίσης με εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ θα λάβει αύξηση από τα 705 στα 790 ευρώ. Αναφερόμενος στην επέκταση του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων σε νηπιαγωγεία, είπε ότι το πρώτο σχέδιο αφορά παιδιά ηλικίας έως 4 ετών και 4 μηνών και το δεύτερο σχέδιο παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών. Δικαίωμα ένταξης στα σχέδια αυτά έχουν όσοι είναι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου. Η αναθεώρηση των σχεδίων θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

0: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσυκλετιστής. Στις 9.30 χθες βράδυ έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί στην άσφαλτο και ο ίδιος να τραυματιστεί σοβαρά. 24χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τους επικαθήκοντες ιατρούς, η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τον χθεσινό βραδινό ποδοσφαιρικό αγώνα από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10χρονης. Μετά τη λήξη του αγώνα συνελήφθη ένα άτομο εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα της ΑΕΛ προς την κερκίδα των φίλων του ΑΠΟΕΛ, με αποτέλεσμα η ανήλικη, η οποία συνοδευόταν από τον πατέρα της, να τραυματιστεί στο κεφάλι. Η 10χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Σε άλλο συμβάν, μέλος αντιοχλαγωγικής ομάδας δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της ΑΕΛ με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Διακομίστηκε στο Απολλώνιο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οπαδοί του ΑΠΟΕΛ κατά την πορεία τους προς το γήπεδο έριξαν αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ που βρίσκονταν στο βόρειο χώρο στάθμευσης του σταδίου. Η τάξη αποκαταστάθηκε με άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια ελέγχων στην είσοδο του σταδίου συνελήφθη ένα άτομο στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα. Σε δύο οπαδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε είσοδος, αφού φέρονται να έσπρωξαν και έριξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφάλειας. Στη σύλληψη 41 υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε η αστυνομία έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στην επαρχία Λευκωσίας στο πλαίσιο των δράσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, 16 από τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη απελαθεί προς τις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι υπόλοιποι 25 μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής και επαναπατρισμού τους. Η αστυνομία αναφέρει ότι από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν επαναπατριστεί συνολικά 6.370 πρόσωπα που διέμεναν παράνομα στη Δημοκρατία μέσω των διαδικασιών αναγκαστικής και θελούσιας επιστροφής. Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, μητέρα των δίδυμων Χρήστου και Μίλτου, που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη φωνική έκρηξη στο Μαρί στις 11 Ιουλίου του 2011. Η εκλοιπούσα έδιδε τα τελευταία χρόνια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη ανά το Παγκύπριο.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους θα βγουν την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρότερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Η διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό βενζίνης στον κύριο δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την άρδευση της κοιλάδας Χρυσοχούς, ζητώντας άμεση παρέμβαση της πολιτείας πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες για τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον. Οι γεωργοί υποστηρίζουν ότι παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις και παρεμβάσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την επαρχιακή διοίκηση και άλλους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχει εξευρεθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση στο ζήτημα. Επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το εισόδημα και την επιβίωση των γεωργών. Η έλλειψη άρδευσης, προειδοποιούν, μπορεί να επηρεάσει συνολικά το χαρακτήρα της περιοχής και να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της κοιλάδας της Χρυσοχούς. Ο γραμματέας παραιτηθήσας Επιτροπής του Αρδευτικού της Χρυσοχούς, Νέστορας Μιχαήλ, χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης, προειδοποιώντας για τραγικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι από το αρδευτικό δίκτυο επηρεάζονται συνολικά 320 γεωργοί, οι οποίοι διατηρούν κατά πράσινη την κοιλάδα της περιοχής και συντηρούν τις οικογένειές τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε στο ιστορικό των διαβουλεύσεων που υπήρξαν με το Τμήμα Υδάτων και την Επαρχιακή Διοίκηση, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος και τον νέο Υπουργό Γεωργίας για το πρόβλημα που υπάρχει. Δυστυχώς συνέχισε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος, ο κοινοτάρχης του Γουδιού, Μάκης Αντωνιάδης, επέκρινε κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγόρησε για διαχρονική αδιαφορία σχετικά με τα προβλήματα του αρδευτικού της περιοχής. Τα τελευταία 7 χρόνια, πρόσθεσε, έγιναν πολλά διαβήματα για τη συντήρηση του δικτύου και την ανάληψη της ευθύνης από το κράτος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πέρα από τις βλάβες του πεπαλαιωμένου δικτύου, οι γεωργοί της περιοχής, είπε, πληρώνουν το νερό στην τριπλάσια τιμή συγκριτικά με άλλους γεωργούς που εξυπηρετούνται από το φράγμα της Ευρέτου. Είναι τραγικό, συνέχισε, οι κοινότητες της περιοχής που είναι κάτω από το φράγμα της Ευρέτου να μην έχουν νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, αλλά να επωφελούνται άλλοι γεωργοί στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος. Οι αγροτικές οργανώσεις δεν έχουν ενημέρωση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη Χρυσοχούς, δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚΑ, Ηρόδοτος Αντωνιάδης. Για άλλη μια φορά είπε, διαπιστώνεται ότι εξαγγέλλονται κινητοποιήσεις από ομάδες παραγωγών χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις. Τέτοιες πρακτικές, συνέχισε ο κύριος Αντωνιάδης, δεν συμβάλλουν στην ενότητα του αγροτικού κόσμου και στην αποτελεσματική διεκδίκηση αιτημάτων. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΣΕΔΕΚ, Βάσος Δημητρίου, συγχάρηκε και τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ για την εκλογή της στην Προεδρία της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα συνεργαστεί μαζί της για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε μικρή τη συμμετοχή στις εκλογές του Σαββάτου και εκτίμησε ότι στις εκλογές του Δεκεμβρίου η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Βάσος Δημητρίου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος είχε στηρίξει δημόσια τον Γκούλη Μαυρονικόλα για την Προεδρία, γι' αυτό πρόσθεσε, υπέβαλε την παραίτησή του από την Εφορευτική Επιτροπή. Παράλληλα, χαρακτήρισε υπερβολές και αναλυθεί τα όσα γράφτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί αποκλεισμού μελών του κόμματος από την εκλογική διαδικασία. Την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταθέσει πρόταση για ενεργοποίηση του φορέα Πάφος 2017 ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Γιώργος Πίτρος, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του Αδέσμευτου για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Πάφο. Ο κύριος Πίτρος ανέφερε ότι ο ίδιος έχει ετοιμάσει σχετική πρόταση, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επανεργοποίηση του φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη μας. Ο Δήμος είπε και η πολιτιστική υπηρεσία θα διατηρήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του καρναβαλιού, των ανθεστηρίων, της όπερας και τη διαχείριση των υποδομών, και ο φορέας με την οικονομική στήριξη του Δήμου θα αναλάβει την κατάρτιση προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων σε ετήσια βάση. Αναφερόμενος στο Φεστιβάλ Όπερας, χαρακτήρισε ως απόλυτα επιτυχημένη τη διοργάνωση, παρότι, όπως είπε, τα εισιτήρια που πωλήθηκαν φέτος ήταν ελαφρώς λιγότερα συγκριτικά με την περασμένη χρονιά. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι εισπράξεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα λόγω των αυξημένων χορηγιών και των τιμών των εισιτηρίων. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου εντός του Δήμου Πάφου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε εργασίες σε δρόμους που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Άγγελου Νησιφόρου, ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ακόμη τρεις δρόμους στην περιοχή Αναβαργός. Οι εργασίες συνεχίζονται στις οδούς Ανδρέα Δημητρίου και Ηλία Παπακυριακού στην περιοχή δίπλα από την Κλινική Ευαγγελισμός. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο κ. Νησιφόρου επανέλαβε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης που έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό για επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας καλεί τους δημότες να λάβουν μέρος σε δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται για να καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Πρώτη συγκέντρωση θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα για τα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και Τίμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης. Με έτοιμα να επανέλθει η πολιτική για την μεμονωμένη κατοικία, οργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Μπέγια. Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας, ο Νεοφύτος Χαραλάμπους, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ακουστεί η φωνή και το αίτημά τους από την κυβέρνηση και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στους κατόχους κατάλληλων τεμαχίων γης για την αναγέρση μεμονωμένων κατοικιών για ιδιοκατοίκηση. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου θα οδηγηθούν σήμερα 2 27χρονοι αλλοδαποί που συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία για υπόθεση κλοπής τσάντας από την παραλία της Γεροσκήπου. Όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου Μιχάλης Νικολάου, χθες 45χρονη Ελληνοκύπρια κατήγγειλε ότι κλάπηκε η τσάντα της με περιουσία 1.900 ευρώ από την παραλία της Γεροσκήπου. Από τις εξετάσεις της αστυνομίας εντοπίστηκε ο οδηγός του οχήματος, 27 ετών αλλοδαπός, που ομολόγησε τη διάπραξη του αδικήματος και κατονόμασε δεύτερο αλλοδαπό, επίσης 27 ετών, στον οποίο πούλησε το κινητό τηλέφωνο της παραπονούμενης. Και τα δύο πρόσωπα, σύμφωνα με τον κύριο Νικολάου, έχουν απασχολήσει την αστυνομία και στο παρελθόν. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διερευνά η αστυνομία στην Πάφο μετά από καταγγελία 69χρονου. Σύμφωνα με την καταγγελία, στα μέσα Φεβρουαρίου, 69χρονος εντόπισε μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης διαφήμιση που αφορούσε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ακολούθως επικοινώνησε μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής με άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε στην αγγλική γλώσσα και ακολουθώντας τις οδηγίες της μετέτρεψε χρηματικό ποσό 6.200 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια μετέφερε σε άγνωστο ηλεκτρονικό πορτοφόλι για σκοπούς επένδυσης. Όταν η επένδυση φάνηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος και ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματά του, του ζητήθηκε να καταβάλει ποσόν 3.222 ευρώ. Τότε αντελήφθη ότι επρόκειτο για απάτη και διέκοψε κάθε επικοινωνία με την άγνωστη γυναίκα. Το Μάρτιο του 2026 ο 69χρονος δέχθηκε εκ νέου επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής εφαρμογής από δύο άγνωστα πρόσωπα τα οποία μιλούσαν στην ελληνική γλώσσα και ισχυρίστηκαν ότι ασχολούνταν με τον εντοπισμό χρημάτων που είχαν χαθεί από διαδικτυακές απάτες. Το διαβεβαίωσαν μάλιστα ότι θα βοηθούσαν να ανακτήσει χρήματα και να εξαργυρώσει κέρδη που φέρεται να είχε αποκομίσει από προηγούμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Αφού πίστηκε από τους ισχυρισμούς των υπόπτων, 69χρονος κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου-Ιουλίου προέβησε σειρά τραπεζικών εμβασμάτων προς τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του υποδείχθηκαν από τα άγνωστα πρόσωπα. Τα χρηματικά ποσά φέρεται να καταβλήθηκαν με την πρόφαση ότι αφορούσαν έξοδα, αμοιβές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Όταν δεν έλαβε οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, αντελήφθη ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες απέσπασαν συνολικό ποσόν 77.600 ευρώ. Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης φιλοξενεί την Ομόνια. Στην Πάφο διανυχτερεύει το φαρμακείο της Μελίνας Νικηφόρου στην Αρχιεπισκόπου στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 87 στη Χλώρακα και στην πόλη της Χρυσοχού της Δωροθέας Κόκκινου στην Γρίβα Διγενή 51.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής τριών και τοπικά μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής, ενώ η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βόρειο-ανατολική, γενικά μέτρη 4 μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Στα σχολεία επέστρεψαν σήμερα οι μαθητές μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης. Πρώτη μέρα λειτουργίας για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Είχε προηγηθεί η επιστροφή από την περασμένη εβδομάδα των εκπαιδευτικών σε λύκεια και τεχνικές σχολές. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της ΟΛΤΕΚ, τον κύριο Παναγιώτη Λισάνδρου. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Λισάνδρου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου.
0: Επιστροφή λοιπόν στα σχολεία σήμερα και για τους μαθητές. Όλα πήγαν καλά μέχρι αυτή την ώρα, την πρώτη μέρα της λειτουργίας, κυρίως για τις τεχνικές σχολές?
1: Ναι, όλα είναι, πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβληματάκια, ας τα πούμε έτσι.
0: Τα οποία αφορούν την στελέχωση.
1: Ναι, η στελέχωση που είναι πιο σοβαρό. Υπάρχουν επίσης και μετά κλιματιστικά κάποιες αίθουσες όπου δεν υπάρχουν και είναι αρκετή ζέστη. Αλλά αυτόν ξέρουμε ότι είναι στην πορεία να λυθεί. Ελπίζουμε το συντομότερο. Η στελέχωση που είναι οι καθηγητές, έχουν τοποθετηθεί, έχουν διοριστεί, όμως παρατηρείται πολλοί συνάδελφοι να μην παρουσιάζονται. Ενώ αποδεχτήκαν, έχουν αποφασίσει στη συνέχεια είτε να μην παρουσιαστούν καθόλου, είτε αφού έχουν παρουσιαστεί κάποιες μέρες μετά να αποχωρούν. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμένα είναι ότι πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι και αορίστου χρόνου, είναι σε μια πλήρη αβεβαιότητα για το μέλλον τους αυτή τη στιγμή. Είναι μια μεταβατική περίοδος και όπως γνωρίζουμε όλοι, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα γίνει με το μέλλον τους, το εργασιακό, αφού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουν και δεν γνωρίζουν το δρόμο ο οποίος θα οδηγήσει στη μονιμοποίηση.
0: Είναι σε εκκρεμότητα όλη αυτή η διαδικασία για το νέο σύστημα διορισμών. Είχατε και εσείς ως ΟΛΤΕΚ συναντήσεις με την Υπουργό της Παιδείας τις προηγούμενες μέρες. Βλέπετε ότι το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί σύντομα, κύριε Λισάνδρου?
1: Πρέπει να αντιμετωπιστεί σύντομα, διότι δεν είναι καλό ούτε για τα σχολεία μας, αλλά ούτε για τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους αυτή η αβεβαιότητα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό την επόμενη Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, για το θέμα, και αναμένουμε σύντομα να μας δώσει μία πρόταση η Υπουργός για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και να προτείνουμε βάσει αυτής της πρότασης που θα μας δοθεί, διότι ο σκοπός μας είναι να βρούμε λύση. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για αυτούς τους συναδελφούς. Όλα τα άλλα έπονται.
0: Μάλιστα. Περιμένετε λοιπόν αυτή την νέα πρόταση, αναθεωρημένη όπως την χαρακτηρίσατε από πλευράς της Υπουργού. Θα δοθεί πριν τη συνάντησή σας της ερχόμενης Τρίτης ή μετά?
1: Μάλλον μετά από την αντιλαμβάνομαι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρατήρηση, επειδή ακούγεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να δώσουν εξετάσεις. Εμείς είμαστε υπέρ των εξετάσεων γενικά σαν οργάνωση και υπέρ της κατάργησης των καταλόγων διοριστέων. Όμως τώρα μιλούμε για τους ανθρώπους που είναι ήδη μέσα, έχουν αξιολογηθεί και από τους επιθεωρητές τους και από τους διευθυντές τους. Και οι οποίοι δεν καλούνται να δώσουν μια εξέταση για να δούμε αν είναι κατάλληλοι για να μείνουν μέσα. Καλούνται να δώσουν μια εξέταση όπου θα πρέπει να τερματίσουν πολύ μπροστά για να μπορέσουν να μονιμοποιηθούν. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν είναι μια εξέταση. Είναι μια εξέταση που θα πρέπει να τους οδηγήσει στην κορυφή της επιτυχίας για να έχουν τις προοπτικές να μονιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ επίσης θα μου επιτρέπετε να κάνω μια διάκριση. Αυτός που δεν έχει διοριστεί ακόμα έχει τη δουλειά του. Δίνει εξετάσεις και αν έρθει μέσα στους πρώτους σε κατάταξη θα διοριστεί. αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει τη δουλειά τους και δεν μπορούν να επιστρέψουν τη δουλειά τους. Και καλούνται να δώσουν μια έξαρση, όχι για να περάσουν κάποιο μήνυμο όριο, αλλά για να τερματίσουν στις πρώτες θέσεις. Άρα είναι λογικό ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις ανησυχίες τους. Και ένας εκπαιδευτικός, ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι σε αυτήν την αρμοδιότητα, δεν είναι καλό ούτε για την εργασία που κάνει, αν μου επιτρέπετε.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν μετά των διορισμών. Είπατε υπάρχουν λήψεις. Ξέρουμε ότι και στην επαρχία μας είχαμε στην τεχνική εκπαίδευση κάποιες έτσι και λήψεις. Είχαμε και ανακατατάξεις, αφυπηρετήσεις και του Διευθυντή της Τεχνικής Σχολής αλλά και προσωπικού. Έχουν καλυφθεί όλα αυτά τα κενά, κύριε Λισάνδρο?
1: Ναι, έχουν καλυφθεί, αλλά παραμένουν όσοι έχουν απορρίψει εν τέλει τον τουρισμό. Επίσης, τα εσπερινά σχολεία μας, τις εσπερινές τεχνικές σχολές, να το πούμε για να το ακούσει ο κόσμος, ότι λειτουργούν και εσπερινές τεχνικές σχολές εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Και η Πάφος μάλιστα είναι μία από τις πολυπληθέστερες.
0: Ναι, είχε ένα αριθμό τεχνικές σχολές πέραν των 400 μαθητών, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, πέρσι.
1: Είναι άξιση συγχαρητηρίων τόσο εκεί η διεύθυνση και οι συναδέλφοι, αλλά όσο και για την κοινωνία της Πάφου, η οποία έχει τόσο ζωηρό ενδιαφέρον να διαμάθηση.
0: Mm-hmm. Βεβαίως, είχαμε και έναν, αν δεν κάνω λάθος, μαθητή που ήταν πέραν των 90 ετών, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε πληροφορηθεί γι' αυτό. Πραγματικά είναι αυτά τα πράγματα, είναι συγκινητικά, θα λέγα, για ανθρώπους που έχουν πόσες θέλεις έχουν
0: όρεξη για διαβιομάθηση.
1: Μάλιστα, μάλιστα, για ζωή και γενικότερα. Από εκεί και πέρα θα προκύψουν και κάποιες ανάγκες για τις εσπερινές, οι οποίες ξεκινούν λίγο αργότερα τα μαθήματά τους, ίσως και για τα ΜΙΕΚ, να μην ξεχνούμε και τα ΜΙΕΚ. Επίσης τα μεταλλικιακά μας, τα οποία λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Και τα ΜΙΕΚ είναι ανάλογα και με τις ανάγκες της κάθε επαρχίας, δηλαδή το τι ειδικότητα ΜΙΕΚ θα γίνει εξαρτάται από το τι έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, η τοπική αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Τι γίνεται με το τεχνικό γυμνάσιο? Είχαμε την εξαγγελία για λειτουργία και στην Πάφο από αυτή τη σχολική χρονιά. Έχετε κάποια εικόνα, κύριε Λισάνδρου? Υπήρξε ανταπόκριση, θα λειτουργήσει τελικά ή όχι?
1: Θα λειτουργήσουν, αλλά όσον αφορά την ανταπόκριση, να ξέρετε ότι προγραμματίζεται με την έναρξη τώρα που έχουν έρθει και οι μαθητές, θα γίνουν ενημερώσεις επί τόπου και στα γυμνάσια μας, έτσι ώστε να το πληροφορηθούν γονείς και μαθητές. Διότι εμείς που ασχολούμαστε δεν το γνωρίζουμε, όμως ευρύτερα μπορεί να έχει ακούσει κάποιος για τεχνικό γυμνάσιο, αλλά δεν αντιλαμβάνονται όλοι με το που θα ακούσουν αυτήν τη φράση τι είναι. Άρα αυτές οι ενημερώσεις που θα γίνουν επί τόπου είναι απόλυτα σίγουροι ότι θα φέρουν αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και μαθητές για να φοιτήσουν, είναι απογευματινά τα μαθήματα για το τεχνικό γυμνάσιο. Το πρωί παρακολουθούν όλα τα μαθήματα όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, τα παιδιά της πρώτης ή των τάξεων του τεχνικού γυμνασίου, και το απόγευμα έχουν τα επιπλέον μαθήματα. Είναι όπως τα μουσικά και τα αθλητικά σχολεία, έτσι για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
1: Ναι, και να πούμε ότι τα τεχνικά γυμνάσια σε καμία περίπτωση δεν είναι προθάλαμος υποχρεωτικά για την τεχνική εκπαίδευση. Εκεί το παιδί πηγαίνει για να αποκτήσει κάποιες εμπειρίες, κάποιες γνώσεις, να αντιληφθεί τι είναι αυτά τα διάφορα εκεί που θα δει όσον αφορά αυτά τα επαγγέλματα, και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει είτε λύκειο είτε τεχνική σχολή. Δεν είναι προθάλαμος για την τεχνική σχολή απαραίτητα, δεν είναι αυτός ο στόχος.
0: Μάλιστα. Και μια και κάνουμε έτσι αναφορά για την τεχνική εκπαίδευση, ήταν και φέτος αυξημένο το ενδιαφέρον των παιδιών για να φοιτήσουν στις τεχνικές σχολές ανά το Παγκύπριο και στην επαρχία Πάφου, έτσι κύριε Ελισάνδρου?
1: Ακριβώς, και η Πάφος είναι μια επαρχία που χρειάζεται πήγο νέα τεχνική σχολή. Έχουμε πληροφορηθεί ότι θα γίνει μια έτσι πολύ μεγάλη επέκταση στο Λύκειο και Τεχνική Σχολή ΕΜΠΑΣ.
0: Ναι.
1: Αν και εμείς θα προτιμούσαμε να γίνει εξ ολοκλήρου νέα τεχνική σχολή. Όμως αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα και να αντιμετωπίσει γρήγορα τις ανάγκες σε πρώτη φάση, αφού είναι δεδομένο ότι υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ενδιαφέρον και θα σύντομα, ας πούμε, θα γεμίσει αυτή η επέκταση που θα γίνει εκεί.
0: Ξέρω ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς είχατε πραγματοποιήσει και συσκέψεις αλλά και επισκέψεις ως Oltec στην Πάφο. Είχατε επισκεφθεί και χώρους που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν μια νέα τεχνική σχολή, με δεδομένο ότι πολλοί από τους μαθητές που φοιτούν στην τεχνική σχολή Πάφου ή που θέλουν να φοιτήσουν τεχνική σχολή Πάφου δηλώνουν αδυναμία για να φοιτήσουν στην ΕΜΠΑ. Με δεδομένο αυτόν αναμένουμε ότι θα επαναληφθούν και φέτος οι προσπάθειες για ανέγερση νέας τεχνικής σχολής εντός των ορίων του Δήμου της Πάφου, κύριε Ελισάνδρου?
1: Ναι, σίγουρα θα συνεχίζουν τις προσπάθειες, διότι εμάς η άποψή μας και η θέση μας αυτή είναι πρέπει εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου να γίνει ακόμα μια δεύτερη τεχνική σχολή. Αυτό στην ΕΜΠΑ είναι χρήσιμο και είναι καλοδεχούμενο, όμως τα τεράστια σχολεία δεν είναι καλό και είναι επίσης βέβαιο ότι ο συνολικός αριθμός των μαζιών θα αυξηθεί με ένα δεύτερο σχολείο. Και επίσης η τεχνική σχολή χρονολογείται, άρα ένα δεύτερο σχολείο είναι απαραίτητο. Και πολύ σωστά στο είχαμε επισκεφτεί και χώρους,
0: ναι,
1: που είδαν, που θα ήταν κατάλληλοι, και πράγματι ήταν πολύ ωραία τοποθεσία εκεί που πήγαμε, τέλος πάντων. Τελικά δεν προχωρήσε αυτό και έχει προχωρήσει η άποψη να γίνει μια μεγάλη επέκταση στην ΕΜΠΑ.
0: Στην ΕΜΠΑ.
1: Αλλά εμείς σίγουρα θα επιμένουμε, οπωσδήποτε θα επιμείνουμε.
0: Μάλιστα. Με μικροπροβλήματα λοιπόν, κυρίως στελέχωσης και κλιματιστικών, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην τεχνική εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, γιατί φαντάζομαι αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο στις τεχνικές, είναι και σε όλα τα λύκεια και τα γυμνάσια που τα αντιμετωπίσατε σήμερα. Είναι κοινά, φαντάζομαι, και τα θέματα,
1: ναι,
0: που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση αλλά και των κλιματιστικών, κύριε Ελισάνδρου.
1: Ναι, και επίσης να τονίσουμε το πιο μεγάλο κατά εμάς πρόβλημα που είναι αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα για πολλούς συναδέλφους. Αυτό το θεωρούμε ότι είναι το υπαριθμόν ενώ για τη νέα σχολική χρονιά. Βλέπουμε είναι ευδιάκριο ότι οι συναδέλφοι έχουν έναν επιπλέον στρες, ένα επιπλέον άγχος για αυτό το θέμα. Η αβεβαιότητα είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό πρέπει να διευθυνθεί το συντομότερο, με τον σωστό τρόπο βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελισάνδρου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Μήνυμα σε βρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, έναρξη της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές μέσης εκπαίδευσης αλλά και της τεχνικής εκπαίδευσης. 41.280 είναι οι μαθητές που φοιτούν φέτος σε γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Ανά το Παγκύπριο έχουμε 62 γυμνάσια, 36 λύκεια, 10 εξατάξια και 5 σπερινά σχολεία. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΟΛΤΕΚ, τον κύριο Παναγιώτη Λισάνδρου, ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά με μικροπροβλήματα, κυρίως ό,τι αφορά τη στελέχωση, την αβεβαιότητα που επικρατεί ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς συμβασιούχους και αορίστους ό,τι αφορά το θέμα του διορισμού τους, προβλήματα με τα κλιματιστικά. Είχαν προγραμματίσει να είναι μαζί μας ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών, ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, δεν ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή στην κλίση μας. Είχαμε στη Λευκωσία και τα παρατράγουδα, την λεγόμενη πίντα των τελειόφυτων μαθητών που μένουν άγρυπνοι κατά τη διάρκεια της νύχτας της πρώτης μέρας λειτουργίας των σχολείων τους, ώστε να υποδεχθούν την νέα και τελευταία για τους τελειόφυτους σχολική χρονιά. Είχαμε κάποια επεισόδια σε 3 σχολεία όπου τα επεισόδια ήταν πυρκαγιές, κυρίως σε κάδους απορριμμάτων και σε ξηρή βλάστηση. Ευτυχώς σε 3 μόνο σχολεία είχαμε, σύμφωνα με την αστυνομία, αυτά τα φαινόμενα.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Συνέχεια στις μεσημβρινές διαδρομές, αλλάζουμε θέμα. Θα επανέλθουμε στα της εκπαίδευσης αργότερα. Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του τριγητού. Πάμε να χαιρετήσουμε τον διευθυντή του ΣΟΔΑΠ, τον κύριο Γιάνκο Τσίβικο, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά με τα σταφύλια μας φέτος, τον τριγητό και τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσίβικε.
2: Άννα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Συνήθως ο ΣΟΔΑΠ και τα άλλα εινοποιεία άρχιζαν την παραλαβή σταφυλιών από τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου τα προηγούμενα χρόνια. Τι συμβαίνει φέτος?
2: Όχι, πάντοτε ξεκινούμε γύρω στις 10-11 του Αυγούστου, κάτι που έχει γίνει και φέτος, με τη διαφορά ότι η φετινή χρονιά είναι η χειρότερη όλων των εποχών. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν χειρότερη χρονιά όσον αφορά την παραγωγή. Δεν φτάνει που η παραγωγή ήταν μειωμένη. Είχαμε και τον περονόσπορο, ο οποίος σε αρκετές περιοχές τις έχει διαλύσει ολοκληρωτικά. Είχαμε και χιονοπτώσεις σε κάποιες περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την παραλαβή σταφυλιών.
1: Μάλιστα. Έχετε ξεκινήσει όμως, παραλαμβάνετε ποσότητες, έτσι, ποικιλίες, μαύρο.
2: Έχουμε ξεκινήσει, παραλαμβάνουμε ποσότητες, αλλά αντιλαμβάνεστε, πολύ μειωμένες ποσότητες. Η παραγωγή είναι 75% πίσω από την περσινή περίοδο.
1: 75% λοιπόν από την περσινή, μείον.
2: Σίγουρα, η ίδια περίοδος που παραλάβαμε πέρσι με φέτος, η σύγκριση είναι 75% τουλάχιστον όσον αφορά εμάς πίσω.
1: Και η ποιότητα τι λέει? Φέτος.
2: Η ποιότητα δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλή. Επί των πλήστων είναι καλή η ποιότητα ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η ποιότητα των σταφυλιών που θα παραλάβουν όλα τα εινοπεία. Αλλά αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιους καιρούς που έχουμε φτάσει, φτάσαμε στο σημείο να ψάχνουμε το σταφύλι με την κάσα και όχι με τα φορτηγά.
1: Πέρασαν εκείνοι οι καιροί ανεπιστρεπτοί που ερχόντουσαν τα φορτηγά φορτωμένα με τόνους σταφύλια και στο
2: έχουν περάσει αυτές
1: στη Λεμεσότα, θυμόμαστε τα παλιότερα χρόνια.
2: Σίγουρα η τελευταία καλή χρονιά ήταν το 2022, πριν 4 χρόνια, όπου ήταν και χρονιά που αρκετοί από τους παραγωγούς έχουν αφήσει τα σταφύλια τους αδιάθετα. Αλλά τα τελευταία 4 χρόνια μιλάμε ότι φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ξαναυπάρχει περίοδος να φτάσουμε στο να γίνεται πράσινος τριγητός ή να έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Υπερπαραγωγή σταφυλιών. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα που παραλαμβάνετε τώρα είναι ποικιλίες, έτσι, δεν είναι το
2: τώρα είναι, είναι σίγουρα, τώρα είναι περισσότερο ποικιλίες, ναι. Από την τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσουμε και το Ξενιστέρι.
1: Α, το Ξενιστέρι από το τέλος της άλλης εβδομάδας, το κοινό μαύρο.
2: Όχι, από την ερχόμενη Παρασκευή λογικά θα ξεκινήσουμε το Ξενιστέρι. Τέλος αυτής της εβδομάδας. Ήδη μαύρο, ήδη παραλαμβάνουμε και τώρα.
1: Α, μαύρο παραλαμβάνεται. Το κοινό,
2: ναι.
1: το παφίτικο.
2: Ναι, ναι.
1: Το μαύρο σταφύλι λοιπόν το παραλαμβάνετε και μας λέτε ότι σχετικά παρά τα προβλήματα η ποιότητα είναι καλή, αν και μειωμένη η παραγωγή.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Πώς θα καλύψετε τις ανάγκες ως συνοπεία?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα από πλευράς μας έχουμε ένα απόθεμα το οποίο τη φετινή χρονιά θα την βγάλουμε. Αν συνεχίσει και του χρόνου για πέπτη, για τέταρτη συνεχή χρονιά η μειωμένη παραγωγή, γιατί και πέρσι και πρόπερσι πάλι ήταν μειωμένοι οι παραγωγές σε σύγκριση με το 22, 30 με 40%. Αντιλαμβάνεστε, αν συνεχίσει και επόμενη χρονιά, τότε θα υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας των πλήστων εινοποιείων, γιατί αν δεν υπάρχουν σταφύλια, δεν θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας.
1: Yes. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας η εκτίμηση. Πάντως, αμπελουργοί που συνομιλήσαμε μαζί τους μας λένε ότι ούτε και του χρόνου θα είναι καλή η χρονιά, γιατί όσα αμπέλια έχουν επηρεαστεί και από το χαλάζι αλλά και από τον περονόσπορο, θα είναι δύσκολο να επανέλθουν στην καλή παραγωγή και την επόμενη χρονιά.
2: Εντάξει, σίγουρα θα είναι δύσκολη χρονιά, γιατί εκεί που ο περονόσπορος έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά τα αμπέλια, δεν θα φέρουν τον νου τους την επόμενη χρονιά. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε και θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο για τις τιμές. Έχουμε ακούσει ότι κάποιες επικρίσεις, κυρίως για το σόδα, από ότι οι τιμές που ανακοίνωσε ήταν χαμηλές για φέτος. Πώς σχολιάζετε εσείς ως διευθυντής?
2: Και πέρσι ο Σόδαμπ έχει αυξήσει την τιμή, το ίδιο και φέτος, αλλά σίγουρα δεν θα μπούμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό όπου γίνεται κυρίως από τα μικρά εινοπεία, γιατί και οι τιμές της ΚΕΟ και της ΛΟΕΛ των μεγάλων βιομηχανιών είναι πολύ κοντά με τις δικές μας, διαφορά είναι 1-2 cents. Σίγουρα τα μικρά εινοπεία έχουν δώσει μεγάλη αύξηση στις

0: ύπαρξη του σόδα όταν υπάρχει πολλή παραγωγή, όπου παραλαμβάνει αρκετά εκατομμύρια κιλά. Και ο σόδα είναι πάντοτε και στους καλούς και στους δύσκολους καιρούς κοντά στον αμπελουργό. Τώρα αν κάποια εινοπία λόγω ότι πρέπει να παραλάβουν συγκεκριμένες ποσότητες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Έχετε εσείς απόθεμα από κρασιά, όπως μας είπατε?
0: Σίγουρα εμείς έχουμε και απόθεμα για να περάσουμε τον επόμενο 1,5 χρόνο. Θα δούμε και επόμενη χρονιά πώς θα πάει και ανάλογα θα πράξουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσίβικη.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στα της εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών Μέσης, ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή παιδευτική χρονιά και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς μας.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε ό,τι αφορά την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων για σήμερα, για φέτος, για τη νέα σχολική χρονιά?
1: Πρώτη μέρα πήγαν όλα καλά? Ομαλά εντός των σχολικών μονάδων. Ξέρετε, έτσι τρεις περιπτώσεις που είχαμε στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, εκτός των σχολείων, κάποια σε τρία σχολεία της Λευκοσίας το βράδυ κάποια θέματα. Η μέρα σήμερα το πρωί ξεκίνησε καλά, τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 46.430 μαθητές ήταν και μαθήτριες σήμερα, ήταν στα σχολεία, σε όλα τα γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές. Έχουν πάρει τα βιβλία τους, γνωρίζει τους εκπαιδευτικούς τους και η πρώτη μέρα σε λίγο τώρα ολοκληρώνεται. Θα ξεκινήσουμε έτσι ομαλά την εκπαιδευτική μας τη χρονιά.
0: 46.000, πόσοι μας είπατε?
1: 46.430 είναι όλοι οι μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. 49.280 είναι οι μαθητές στα γυμνάσια και στα λύκεια και 5.150 στις τεχνικές σχολές.
0: Μάλιστα, 46.000 λοιπόν, 430 οι μαθητές μέσης εκπαίδευσης. Στελέχωση, ποια είναι η εικόνα που έχετε σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια? Υπάρχουν μικροπροβλήματα, έτσι?
1: Ναι, όπως το είπετε ακριβώς, είναι μικροπροβλήματα. Σε επίπεδο διευθύνσεων υπάρχει κάλυψη των θέσεων. Με μικροκενά τελευταία στιγμή, τα οποία εντός της εβδομάδας θα είναι καλυμμένα. Ουσιαστικό πρόβλημα λειτουργίας δεν υπάρχει σε κανένα σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, κάποιες ειδικότητες στις τεχνικές σχολές που συμβαίνει κάθε χρόνο λόγω άρνησης του να προσέλθουν, γιατί είναι ειδικά τώρα τεχνικής φύσεως επαγγελματά, τα οποία τα άτομα είναι ήδη έξω στην αγορά επαγγελματίες και επιθυμούν να παραμείνουν στο επαγγελμα παρά να ενταχθούν στην εκπαίδευση, αλλά και εκεί θα το καλύψουν μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Άρα από πλευράς τελέχωσης είμαστε σε καλό δρόμο, κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Από πλευράς, από κτηριολογικής πλευράς για τη μέση εκπαίδευση, εικόνα?
1: Να πω καταρχήν το γνωστό θέμα με τα κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Αν έχουν λειτουργήσει

0: σε όλα τα κλιματιστικά, σε όλα τα σχολεία μας, η απάντηση είναι όχι. Αν έχουν λειτουργήσει περισσότερα από την πέρσι, η απάντηση είναι ναι. Στην πλειοψηφία των λυκείων μας και των τεχνικών έχουν λειτουργήσει. Υπάρχουν κάποια κενά στη Λευκοσία που θα τα καλύψει μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Για την Πάφο δυστυχώς έχουμε ένα θέμα και επεξεργάζεται το Υπουργείο μια λύση να το πω θα ενισχυθεί η Πάφος για να μπορέσει να προχωρήσει και τα γυμνάσια μας. Mm-hmm. Βασικά τα λύκια τεχνικής ο σκοπός, στόχος είναι ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες να είναι όλα σε λειτουργία.
1: Σε ό,τι αφορά
0: τα γυμνάσια θα πάμε τέλος του χρόνου για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Είναι κοντά στο 30-40% ανάλογα την επαρχία τα γυμνάσια. Τα λύκια είμαστε σε πολύ ψηλό βαθμό.
1: Μάλιστα. Μέχρι τέλος του χρόνου λοιπόν θα λειτουργήσουν τα κλιματιστικά στα γυμνάσια.
0: Μιλούμε πάντα για τη μέση εκπαίδευση, γυμνάσια, λύκια και τεχνικές σχολές. Τα δημοτικά υπολείπονται από όλους.
1: Εντάξει, είναι γνωστό. Έχουν βάλει ως διακοσμητικά στους στίχους του.
0: Εντάξει, να πω ότι είμαστε πίσω. Δεν τρέχουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό. Mm-hmm. Έχουν διαφορετικές ταχύτητες. Κάποιοι δεν τρέχουν καν. Ούτε καν περπατούν. Έχουν μείνει και τελευταία στιγμή. Όμως. Δεν είμαστε όπως ήταν πέρσι τέτοια περίοδο. Το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν 12 μήνες για να φτάσουμε τους τελευταίους 3 για να τρέχουν να κάνουν τις συνδέσεις, ενώ μπορούσε να γίνει και η διάρκεια των 12 μήνων που έχουν παρέλθει.
1: Mm-hmm, μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν με τα κλιματιστικά. Σε 15 μέρες θα έχουμε στα λύκεια και στις τεχνικές και στα γυμνάσια μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν λειτουργήσαν παρά τις διαβεβαιώσεις που παίρναμε ότι με τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργούσαν όλα τα κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία της μέσης.
0: Να πω ότι εμείς καταγράφουμε ένα σχολείο. Ναι. Και το τι συμβαίνει και εντός Σεπτεμβρίου θα δώσουμε στη δημοσιότητα ένα επαρχία τον κατάλογο μας το οποίο θα αφορά την λειτουργία των κλιματιστικών σε ό,τι αφορά την έκδοση των δύο πιστοποιητικών την πυρόσβεση της πυρασφάλειας αλλά και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και χτιριακή υποδομή πράγματα τα οποία υπολείπονται. Θα τα δώσουμε ένα επαρχία και ένα σχολική εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε να δικήσουμε
1: κάτι. Εντός Σεπτεμβρίου μας είπατε, έτσι.
0: Ναι, εντός Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή. Εντός των ημερών θα το δώσουμε στη δημοσιότητα.
1: Γιατί
0: θέλουμε και να επιβραβεύσουμε εκείνους που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά και να φανεί και εκεί δεν ανταποκρίνονται τόσο. Ή αν θέλετε, ας πιεστούν και λίγο, αναγνωρίζοντας ότι αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα βγούμε να το πούμε προς τα έξω.
1: Μάλιστα. Θα αναμένουμε αυτό τον κατάλογο γιατί είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ανά επαρχία και ανά σχολείο τι ακριβώς...
0: Ακούγεται και λίγο σαν την απειλή, δεν είναι απειλή. Οφείλουμε να το κάνουμε από την άποψη ότι να μην λέμε γενικά, γιατί και εμείς όταν αποφύγουμε το συγκεκριμένο, δηλαδή αν μια σχολική εφορία έχει κάνει καλά τη δουλειά της, είναι άδικο να λέμε ότι δεν έχουν τοποθετήσει όλα τα κλιματιστικά. Ναι, αυτή τα έχει κάνει. Αν έχει εκδώσει όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας, ναι, να πούμε ότι έχει κάνει τη δουλειά της. Και αν κάποιος υπολείπει ότι ένα 10% να πούμε ναι είναι σε τελική φάση. Αλλά αν κάποιος είναι πολύ πίσω, ναι να το ξέρει ο κόσμος ότι σε εγκυμένη σχολική εφορία δεν έχει κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.
1: Δεν έκαμε τη δουλειά της έτσι όπως έπρεπε όλο αυτό το διάστημα και είναι καλό ο κόσμος να το γνωρίζει. Κτηριολογικά τώρα πώς πήγατε, πώς πάμε σε αυτή την νέα σχολική χρονιά.
0: Εντάξει, έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο το κονδύλι, βέβαια φορά της. Επιδιορθώσεις και τη συντήρηση. Εκείνο το οποίο καθυστέρησε εμένα, αλλά επιτέλους ξεκινά, είναι το προγραμματισμός για την ανέγερση των νέων των πυρακών των μονάδων. Και όπως πάντα λέγαμε και δικαιωθήκαμε στις ημέρες, ότι πρέπει να γίνει προγραμματισμός σε βάθος και μάλιστα ανά επαρχία. Σε ό,τι αφορά τη μέση εκπαίδευση, υπάρχει προγραμματισμός και θα ανακοινώνονται με τους επόμενους μήνες για τα νέα τα σχολεία τα οποία. Έχουν μπει στον προγραμματισμό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μεγαλών αναεπαρχία υπάρχει και μια περιοχή τουλάχιστον όπου υπάρχουν σοβαρή αύξηση πληθυσμού. Είτε με νέους αύξηση πληθυσμού από τον υφιστάμενο ο πληθυσμό που κατοικά, είτε από εσωτερικές μετακινήσεις που γίνονται. Εκεί σημαίνει αύξηση πληθυσμού και νέος κόσμος, άρα και μαθητές. Και υπάρχει αυτή ο υπερπληθυσμός σε μια περιοχή σε κάθε επαρχία. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός.
1: Τουλάχιστον για εμάς, για την ΠΑΦΟ, έχει ανακοινωθεί από την περασμένη εβδομάδα επίσημα από την συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ότι τον Σεπτέμβρη θα έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τον Νικολαίδιο Γυμνάσιο.
0: Το Νικολαίδιο προχωρά στην προκήρυξη το Σεπτέμβριο και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και η διαδικασία της για την τεχνική σχολή στην ΕΜΠΑ.
1: Για την τεχνική σχολή στην
0: ΕΜΠΑ. Είναι τα δύο τα οποία είχαμε θέσει ως προτεραιότητα. Αυτά τα δύο, το ένα είναι ήδη διαδικαστικό το θέμα και σήμερα είχαμε ενημέρωση για ό,τι αφορά τη διαδικασία εγγράφων. Προχωρά κανονικά. Το άλλο είναι σε προχωρημένο στάδιο σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό.
1: Δεν καλύπτονται όμως πλήρως οι ανάγκες, τουλάχιστον στη μέση, με αυτές τις εξαγγελίες, κύριε Κωνσταντίνου.
0: Όχι, γι' αυτό και είπαμε για το πλάνο, το οποίο είναι 5 συν 5, 10 χρόνια και ξεκινά σε δύο φάσεις για να μπορέσει να το καλύψει. Δεν λαμβάνεις και ανέγεσθες ενός σχολείου, δεν είμαστε παράλογοι, δεν μπορεί να γίνει ένα σχολείο μέσα σε ένα χρόνο και δύο χρόνια. Φτάνει όμως να υπάρχει πρώτα η πολιτική η απόφαση και όταν ξεκινήσει όλη η διαδικασία, όπως προβλέπετε και μέσα από το δημόσιο, με τον εντοπισμό του χώρου, τις άδειες, την υποκήρυξη, τα έγγραφα, τις υπογραφές και μετά την ανέγερση, την παρακολούθηση και την υλοποίηση. Εν από ό,τι του χρόνου θα έχουμε μια νέα τεχνική σχολή που θα λειτουργά στην ΕΜΕΣΟ, σε αντικατάσταση φυσταμενισμένα, αλλά διπλάσια σε μέγεθος. 27 τελειώνει η ολοκλήρωση της νέας τεχνικής στην ΠΑΦΟ, του Αγίου Λατζάρου.
1: Στη Λάρνακα, όχι στην ΠΑΦΟ.
0: Στη Λάρνακα. Στη Λευκοσία έχουμε νέα τεχνική σχολή που θα ξεκινήσει ανέγερση στην περιοχή της Αλάμπρας. Έχουμε τα έργα που γίνονται με ανέγερση του νέου λυκείου στο Παραλίμνη, στη Δεύτερη Αμόχωστο. Και στη Λεμεσό να αναμένεται τα δύο σχολεία που θα γίνουν στην Γυμνάσιο και Λύκειο για την Δυτική Λεμεσό, την περιοχή του Ύψωνα. Εντάξει, μιλάμε για αρκετά λεφτά, αρκετά εκατομμύρια. Όμως εκείνο που είπαμε, γιατί εμείς θα φύγουμε, αλλά έρχονται και οι επόμενοι μετά, πρέπει να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός που να επικαιροποιείται συνεχώς, γιατί μετά από 5 χρόνια οι ανάγκες θα είναι διαφορετικές. Άρα πρέπει να, αν πριν 5 χρόνια και 10 χρόνια υπήρχε σωστός προγραμματισμός, τώρα τα σχολεία τα συγκεκριμένα που λέμε θα ήταν μέσα οι μαθητές και θα χρειάζεται τον κόσμο να φωνάζει για υπερπληθυσμό.
1: Ναι, γιατί με βάση και τους αριθμούς των μαθητών στη δημοτική εκπαίδευση έχουμε αύξηση, οπότε τα επόμενα χρόνια συνεπάγεται αύξηση και στους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.
0: Και είναι μια αλυσίδα. Και ότι αυξάνονται και οι ανάγκες στα μουσικά και αθλητικά σχολεία, δημιουργούνται τα τεχνικά, τα γυμνάσια. Έχουμε επέκταση του θεσμού των STEM. Σε κάποια φάση και τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης θα μετατραπούν σε ολοήμερα. Άρα χρειάζονται και ανάλογη υποδομή. Οι φυστάμενα σχολεία χρειάζονται νέες αίθουσες εργαστηρίου. Δηλαδή είναι κάτι παιδεία που εξελίσσεται τεχνολογία, άρα χρειάζεται και περισσότερους χώρους για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά.
1: Οι οργανωμένοι γονείς πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους διορισμούς και την στελέχωση, κύριε Κωνσταντίνου?
0: Παρακολουθούμε τη στελέχωση. Δεν ξέρω αν εννοείται το θέμα της συζήτησης που γίνεται με τον νομοθεσία ό,τι αφορά την αλλαγή διορισμών και διοριστέων. Έχουμε εμπλοκή και είμαστε επικοινωνία και με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και με το Υπουργείο. Εμάς ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένος. Λειτουργούμε ενδιάμεσα, επιδιώκουμε πάντα να υπάρχει μια ηρεμία μέσα στα σχολεία. Εμείς θέλουμε ποιοτικά και ποσοτικά να είναι καλυμμένο το κεφάλαιο της τελέχωσης. Ούτε και να υπάρχουν, αλλά να υπάρχει και η σωστή και ποιοτικά στελέχωση μέσα στα σχολεία. Σίγουρα το φυστάμενο το σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο. Για μας είναι ξεκάθαρο. Τάξη στη μέση εκπαίδευση. Που γνωρίζω από πρώτο χέρι. Δηλαδή η διαδικασία του συγκεκριμένου του καταλόγου δεν πρέπει να υπάρχει. Από την άλλη, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι ασκούν κανονικά τα καθήκοντα. Όπως ασκεί ο μόνιμος υπάλληλος, ο εκπαιδευτικός, εδώ και χρόνια, κάποιοι και μέχρι και δεκαετία. Άρα αυτή η γνώση, η επένδυση που έχει γίνει, πώς την προσπερνάς. Όμως μεταξύ του μαύρου και του άσπρου, συνήθως όταν συζητούμε στην Κύπρο, η λύση είναι μπροστά μας, είναι τον γκριζό κάπου μέσα στη μέση. Άρα, αν υπάρχει καλή διάθεση, που υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μπορέσει να βρεθεί μια χρυσή τομή πριν να φτάσουμε στον την 1η Σεπτεμβρίου του 27, όπου καταργείται ο ένας ο κατάλογος, για το τι θα γίνει. Αντιλαμβάνομαι ότι αν υπάρξει για εκείνους που πρέπει η διασφάλιση της επαγγελματικής τους της συνέχειας, κάπου εκεί θα ξεπεραστεί το θέμα, σε συνδυασμό και με την αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων, διότι όπως γίνονται το σύστημα των εξετάσεων, είναι καθαρό ότι έχει αρκετά κενά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά. Τα παιδιά να προσέχουν και να ξέρουν ότι πρέπει να αξιοποιήσουν κάθε μέρα που έχουν στη διάθεση τους τώρα σε αυτήν την ηλικία στα σχολεία. Η εκπαίδευση, η κοινωνική τους διαπαιδαγώγηση, η σωστή, είναι εκείνη που θα τους βοηθήσει και μετά θα βγουν έξω στην κοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών Μέσης, ο κύριος Λοΐζος Κωνσταντίνου. Να πούμε ότι σήμερα επέστρεψαν στα σχολεία οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί τη Δευτέρα, την ερχόμενη, στις 14 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψουν στα δημοτικά σχολεία και στα δημόσια νηπιαγωγεία και οι μαθητές. Να πούμε ότι με βάση στοιχεία από το Υπουργείο στη Δημοτική Εκπαίδευση θα φοιτήσουν 52.186 παιδιά. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 14.400 παιδιά. Και τα πρωτάκια για την πρώτη τάξη του Δημοτικού υπολογίζονται στις 9 περίπου χιλιάδες. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ανακοινώσει σήμερα την έναρξη υποβολής αιτήσεων από γονείς για συμμετοχή στα σχέδια επιδότησης διδάκτρων παιδιών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το πρώτο σχέδιο αφορά παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών και μέχρι του ορίου της ηλικίας της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Για το σχολικό έτος 2026-2027, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 19 Μαΐου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο επιδότησης διδάκτρων παιδιών ηλικίας άνω των 4 ετών και μέχρι του ορίου της ηλικίας της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής στο σχέδιο έχουν όλες οι οικογένειες με παιδιά, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι ηλικίας τουλάχιστον 4 ετών κατά την 31η Αυγούστου του έτους που ορίζει το σχολικό έτος, εφόσον διαμένουν μόνιμα, νόμιμα σε ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Η παροχή επιδότησης διδάκτρων θα εγκρίνεται σε δικαιούχους νοουμένου ότι υπάρχει εξαρτώμενο τέχνο ηλικίας τουλάχιστον 4 ετών και μέχρι του ορίου της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Το παιδί συνεχίζει να φυτά ή έχει εγκριθεί εξασφαλίσει θέση και πρόκειται να φοιτήσει σε νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο παρόν σχέδιο. Το παιδί δεν έχει γίνει αποδεκτό για φοιτήση στην υποχρεωτική δημόσια προσχολική εκπαίδευση καθώς δεν εντάσσεται στο ηλικιακό όριο που έχει καθοριστεί. Βάσει του σχεδίου, το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 100% του ύψους των διδάκτρων φοιτησης με μέγιστο ποσό τα 130 ή 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί αναλόγως αν αυτό φυτά σε κοινοτικό ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο αντίστοιχα. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν πιστοποιητικό εγγραφής για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη φοιτήση του παιδιού τους που θα τους δοθεί από το νηπιαγωγείο που περιλαμβάνεται στον οδηγό του σχεδίου.

Αυτά λοιπόν και για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα σχέδια επιδότησης διδάκτρων παιδιών που ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Να συμπληρώνεις διαδρομές στο ραδιοκόσμος. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγο.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.

0: Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε στη συνέχεια στο Δήμο Ιεροκηπίας. Ο Νίκος Παλιός, ο Δήμαρχος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι, Νάννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Ποια είναι η εικόνα στο Δήμο σας και ειδικά στο δημοτικό διαμέρισμα της Γεροσκήπου, όπου λειτουργούν και το γυμνάσιο και το λύκειο, στα οποία φοιτούν παιδιά από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ιεροκηπίας?
2: Εντάξει, εμείς μεριμνήσαμε κυρίως για θέμα, ως Δήμος δηλαδή, κυρίως για θέματα καθαριότητας, εξοραϊσμών, οριζόντιων σημάσεων, ειδικά εκεί που υπάρχουν διαβάσεις. Τοποθετούμε και θα ολοκληρωθεί μέσα στην την εβδομάδα, αν τοποθετούμε και στάσεις λεωφορείου με σκεύαστρα. Κυρίως στο Λύκειο, στο κοντά στο γυμνάσιο, και επιδιορθώνουμε εκείνες που χρειάζονται, που έχουν ανάγκη να επιδιορθώσεις. Οπότε νομίζω ότι κάθε χρόνο με το χρόνο είναι καλύτερη και η εικόνα, αλλά και η πρακτικά λειτουργούν καλύτερα τα σχολεία με τις παρεμβάσεις και του ίδιου του Δήμου, πέρα φυσικά από τις ενέργειες που κάνει η ίδια η σχολική εφορία, που είναι η αρμόδια για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων.
1: Των σχολικών κτηρίων, βεβαίως θα τα δούμε με την πρόεδρο της σχολικής εφορίας, αλλά και όλους τους υπόλοιπους που έχουν άμεση σχέση. Δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο δρόμο εκεί στο κανάλι που οδηγεί προς το λύκειο του
2: Τελειώτη. Παρατηρείται να υπάρχει ένα λίγο κυκλοφοριακό κομφούζιο, συμφόρηση από τα λόγω των έργων.
1: Δεν ολοκληρώθηκαν δηλαδή.
2: Ναι, όμως πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα. 14 του μηνός προγραμματίζεται να δοθεί στην.
1: Την άλλη Δευτέρα δηλαδή, ναι. Κύριε Δήμαρχε, κάτι συμβαίνει με την τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε, να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Νίκο Παλιό.

0: Ναι, κύριε Δημαρχέ, είχαμε μείνει στο τι θα γίνει στις 14 του μήνα.
1: Η λεωφορεία είναι ολόκληρη η Εγνατίας.
0: Ναι.
1: Είναι ο δρόμος από τα φώτα του Ίασης με ανατολική κατεύθυνση που οδηγεί και στο γυμνάσιο και στο λυγείο. Μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στις δύο εβδομάδες το αργότερο, προγραμματίζεται να ανοίξει και ο οδός Αφροδίτης, που είναι στη βόρεια, είναι στη βόρεια περιοχή της Γεροσκήπου, που είναι νότιο-ανατολικά του Κέντ, η οδός Αφροδίτης, που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία. Και ελπιστούμε ότι στο επόμενο διάστημα, μέσα στους επόμενους ένα-δύο μήνες, θα ανοίξει και η Αγίας Σοφίας και η Αγίας Παρασκευής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν να περιοριστεί περαιτέρω το πρόβλημα. Και υπάρχει και εδώ φυσικά εδώ στο κανάλι, ότι έχει κλείσει ο δρόμος εδώ για αρκετούς μήνες. Και εκείνο προγραμματίζουμε μέσα στον Οκτώβριο να επανασχίσει εκεί για την κατασκευή της γέφυρας. Μέρα με τη μέρα θα βελτιώνεται η κατάσταση, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν αυτά τα οδικά έργα που προκαλούν και λίγη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Μάλιστα. Άρα λίγη υπομονή, ακόμη λίγες μέρες.
1: Λίγη υπομονή, αντιλαμβάνεστε ότι τα έργα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο είναι δύσκολα. Πολλές φορές παρουσιάζονται απρόπτα, ανάγκη να ξαναδούμε το σχεδιασμό σε κάποια σημεία. Παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα, γίνονται συσκέψεις, μπλέκεται πολλοί κόσμος, έτσι ώστε να όλοι δουλεύουμε για να περιορίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία και να μην ταλαιπωρούμε και τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν μετά της εκπαίδευσης, την έναρξη λειτουργίας σήμερα των σχολείων. Εμείς κρατάμε ότι σύντομα θα τοποθετηθούν στάσεις με σκέπαστρα τουλάχιστον στο γυμνάσιο και το λύκειο της Γεροσκήπου και επιλύονται σιγά σιγά και τα κυκλοφοριακά, αφού θα δοθούν στην κυκλοφορία δρόμοι που θα διευκολύνουν την μετάβαση στα σχολεία.
1: Υπάρχει μια πρόσθετη ανάγκη να ολοκληρωθούν τα εφιστάμενα έργα στο δικό δίκτυο, γιατί υπολογίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά και τηρηθούν και οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί, ενδεχομένως μέσα στο Νοέμβριο θα προκηρυχτεί η βελτίωση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γεροσκήπου από την πλατεία μέχρι γλυκών κόβων της Κολόνης. Οπότε αρχίζει έναν μεγάλο έργο στο οδικό δίκτυο, στη Ραχοκαλιάν ουσιαστικά του οδικού δικτύου, είναι η λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Οπότε θέλουμε να ολοκληρωθούν τα υφιστάμενα έργα, να δοθούν στην κυκλοφορία πριν να χρειαστεί να ανοίξουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αν ξεκινήσουν και οι Μακαρίου,
1: σίγουρα. Θα γίνει
0: μεγάλο κομφούζιο στην περιοχή.
1: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, αγαπητοί ανάποδα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο έτσι στα του τοπικού σχεδίου. Αρχίζεται σήμερα συγκεντρώσεις στα δημοτικά διαμερίσματα. Σήμερα για την Τίμη και την Αχέλεια, αν θυμάμαι καλά. Την Τετάρτη για τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Ποιος είναι ο στόχος αυτών των συναντήσεων και τι έχετε να πείτε στους δημότες, κύριε Παλιέ?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να προβλέπετε και μέσα από την ίδια διαδικασία αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου από την έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών ότι ο πολίτης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτήν τη διαδικασία. Να έχει δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρει την εξουσία, τις απόψεις, τις συζητήσεις του, έτσι ώστε από κοινού, Δήμος και Δημότητα, να συνδιαμορφώσουμε μια τεκμηριωμένη πρόταση για το αναπτυξιακό και όχι μόνο μέλλον του Δήμου μας. Ουσιαστικά σε αυτήν την συνάντηση, κατά το πρώτο μέρος της, θα έχω μια ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου. Θα γίνει ενημέρωση επίσης για το περιεχόμενο της έκθεσης του Υπουργού Εσωτερικών για το εκπόνηση τοπικών σχεδίων και θα γίνει και μια αναφορά στις πρόνοιες του ισχύοντος σχεδίου ανάπτυξης. Στο δεύτερο μέρος θα δοθεί ο λόγος στον κόσμο. Παρόν στη συνάντηση και στις δύο συναντήσεις θα είναι και ο εμπειρογνώμονας στον οποίο ο Δήμος Ιεροκηπίας μετά από διαδικασία προσφορών θα αναλάβει να εκπονήσει η μελέτη, έτσι ώστε να βοηθήσει το Δήμο Ιεροκηπίας στο να καταλήξει στη δέσμη των προτάσεων του που θα υποβάλει στο Πρωτομικό Συμβούλιο. Όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι δύο οι διαβουλεύσεις, οι ανοιχτές συγκεντρώσεις, θα κληθεί ο εμπειρογνώμονας και στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσει και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και αφού θα έχει υπόψη του και τις απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις απόψεις των πολιτών και μέσα από τις ανοιχτές συγκεντρώσεις και τις απόψεις των πολιτών που υποβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου, γιατί δώσαμε την ευκαιρία πέραν από την υποβολή εισηγήσεως των υπόδαμων, την πλατφόρμα δηλαδή του κράτους, έχουμε και εμείς δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου με εύκολον τρόπο να υποβάλει προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου και γενικότερα για τις νέες πρόνοιες που θα ισχύσουν για την πολιτική της γης στα όρια του Δήμου Ιεροκηπίας. Οπότε όλα αυτά θα γίνουν με σκοπό μέσα στο τέλος του Οκτώβρη, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε στη δέσμη των προτάσεων που θα υποβάλουμε ως Δήμος Ιεροκηπίας. Είμαστε ένας καινούριος Δήμος. Έχουμε την ευκαιρία τώρα, που είναι η αρχή της λειτουργίας αυτού του Δήμου, να κάνουμε ένα τοπικό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα τα σημερινά, θα δίνει λύσεις σε διάφορα ζητήματα, όχι μόνο της οικιστικής ανάπτυξης και της στέγασης, αλλά και άλλα θέματα όπως το κυκλοφοριακό. Θέλουμε να έχουμε ένα τοπικό σχέδιο το οποίο θα βοηθήσει να έχουμε μια πόλη σύγχρονη και λειτουργική, να δημιουργεί προποθέσεις φυσικά οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την εμπορική δραστηριότητα, μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι στο τέλος θέλουμε έναν πολυτομικό και χωροταξικό σχεδιασμό που θα είναι εναρμονισμένος με τις αρχές της εφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης κλπ.
0: Μάλιστα. Σημαντικές αυτές οι συγκεντρώσεις και είναι σημαντικό και οι δημότες, οι κάτοικοι των διαμερισμάτων να παραστούν, να ακούσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις αλλά και τις εισηγήσεις τους, φαντάζομαι, κύριε Λιβάρχια. Μάλιστα. Και είναι η εβδομάδα προετοιμασίας για τα ιεροκήπια αυτή που διανύουμε, έτσι.
1: Ναι, έχουμε την έναρξη των εκδηλώσεων την επόμενη Παρασκευή, 11 του μηνός, στις 8 το βράδυ. Έχουμε την αυλαία βασικά των εκδηλώσεων για ένα θεσμό που εδώ και 3 δεκαετίες δίνει δυναμικά το παρόν του στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Γεροσκήπου σίγουρα και της Πάφου, αλλά μπορώ να πω και της Κύπρου. Σε αυτήν την πρώτη συναυλία, την αρχτήρια εκδήλωση, η οποία θα οδηγήσει στις 8 είπαμε το βράδυ, θα έχουμε την κιθαριστική ορχήστρα Κύπρου μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή Μπάμπη Στόγαν και Παντελή Θαλασσινών, σε μια σπουδαία θεωρώ συναυλία. Θα ακούσουμε τραγούδια, γνωστά τραγούδια ποιητών, γνωστών ποιητών της Ελλάδας. Οπότε προσκαλούμε τον κόσμο, ίσως αν ελεύθεροι, προσκαλούμε τον κόσμο να παραστεί στην
0: εκδήλωση
1: της Παρασκευής και φυσικά και σε όλες τις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν στις 16, στις 18 και στις 25 του Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα. Στην κεντρική πλατεία η έναρξη των εκδηλώσεων, όπως πάντα τα τελευταία από την λειτουργία αυτού του θεσμού των Ιεροκηπίων. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε φτάνοντας προς την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Ιεροκηπίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή, για όλα όσα συμβαίνουν στον Δήμο Ιεροκηπίας. Με σιβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την ΠΑΦΟ. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, θα μας δώσει τις πληροφορίες για την σύλληψη των δύο αλλοδαπών 27 ετών για υπόθεση κλοπής τσάντας 45χρονης από την παραλία της Γεροσκήπου και όλα όσα συνέβησαν στην επαρχία τις τελευταίες μέρες.
2: Απευθύνουμε στην εξιχνίαση χθες μιας περίπτωσης κλοπής περιουσίας. 45χρονη Ελληνοκύπρια είχε επισκεφθεί πολύ συχνά στην παραλία στην περιοχή Γεροσκήπου. Κλάπηκε η τσάντα της, η οποία περιείχε διάφορη περιουσία συνολικής αξίας 1.900 ευρώ περίπου. Είχε κλαπεί. Οι εξετάσεις και οι ενέργειες της αστυνομίας ήταν άμεσες. Τόσο λίγο εντοπίστηκε βάσει εξετάσεων που κάναμε συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εντοπίστηκε ο οδηγός του στην κατοικία του. Πρόκειται για αλλοδαπό 27 ετών, ο οποίος ομολόγησε τη διάπραξη της κλοπής. Ανεβρέθηκε όλη η κλοπημένη περιουσία, ενώ στη συνέχεια υπέδειξε και δεύτερον πρόσωπο, στο οποίο μεταπόλησε το κινητό τηλέφωνο της παραπονούμενης. Και αυτός αλλοδαπός 27 ετών, δύο άτομα έχουν συλληφθεί, όλη η κλοπημένη περιουσία. Τα δύο πρόσωπα θα κατηγορηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου και θα ζητηθεί και η κράτησή τους, καθότι είναι πρόσωπα τα οποία μας απασχόλησαν αρκετές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον 21χρονου αλλοδαπού, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα που βρίσκεται στο King's Avenue Mall, σε άλλο υπάλληλο σε συγκεκριμένο κατάστημα, χρησιμοποιώντας το αντικλείδι που κατήχε, φαίνεται να έκλεψε τις εισπράξεις της εβδομάδας ποσού 3.500 ευρώ. Εναντίον του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, αναζητήθηκε στο χώρο διαμονής του και σε άλλες περιοχές που συχνάζει, δεν έχει εντοπιστεί. Ευελπιστούμε να εντοπιστεί, να συλληφθεί γρήγορα, ελπίζοντας να δούμε και την κλοπημένη χρηματικό ποσό. Όσον αφορά άλλες δραστηριότητες, να αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις που αφορά παρανομίες στο κινήτη. Συγκεκριμένα χθες, 29χρονος εντοπίστηκε σε συνεργασία με την υπηρεσία Θύρας, ο οποίος κυνηγούσε χωρίς να είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου. Ταυτόχρονα μετέφερε και το δόκο και τα φυσίγγια παράνομα. Του έχει εκδοθεί εξώδικο 3.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση είναι 69χρονος από Λεμεσόν, κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή και σε αυτόν εκδόθηκε ένταλμα προστίμου ύψους 3.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα τροχαία, κατά το τριήμερο έχουν καταγγελθεί 106 πρόσωπα, 7 εκ των οποίων για χρήση αλκοόλης, 2 περιπτώσεις θετικούς σε ναρκωτές, 17 πρόσωπα για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Να αναφερθούμε σε δύο περιστατικά. Όταν εχθές γύρω στις 4:50 απόγευμα στην οδό Γλάστονος, αλλοδαπός 46 ετών οδηγούσε από την επίρρεια αλκοόλης 98 μικρογραμμάρια στο αίμα του, αντί 9 που είναι το επιτρεπτό. Ενώ το Σάββατο αυτοκίνητο που οδηγεί το με υπερβολική ταχύτητα 85 χιλιόμετρα αντί 50 εντοπίστηκε, ανακόπηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγείται από ανήλικη 16.
0: Αυτά λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο στην ΠΑΦΟ. Το τριήμερο είχαμε και υποθέσεις διαδικτυακής απάτης. Ένας 61χρονος εξαπατήθηκε δύο φορές και του κλάπηκε συνολικά χρηματικό ποσόν που ξεπερνά τις 77.000 ευρώ και είχαμε και μια δεύτερη καταγγελία διαδικτυακής απάτης. Κάποιος συμπολίτης μας κλήθηκε να παραλάβει πακέτο το οποίο δεν είχε παραγγείλει, έβαλε τα στοιχεία του και του έκλεψαν τα χρήματά του. Επίσης, μένουμε για ακόμη λίγο στην Πάφο. Νωρίς το πρωί είχαμε σήμερα πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Αργάκα. Πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί εντός του κρατικού δάσους Πάφου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Μάντρα σε περιοχή της Αργάκας. Η άμεση κινητοποίηση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 9:50 προτού λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και η φωτιά έκαψε μικρή έκταση με ξερά χόρτα. Να πούμε ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 8 άτομα τμήματος δασών με χρήση 2 πυροσβεστικών οχημάτων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τμήμα δασών, η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων φλέξ. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Και θα κάνουμε αρχή αμέσως με την υπόθεση αυτή του τραυματισμού ενός 24χρονου μοτοσυκλετιστή μετά από τροχαίο. Νοσηλεύεται λοιπόν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 24χρονος μετά το τροχαίο που σημειώθηκε χθες βράδυ στις 9:30 στην Ελεύθερη Αμόχωστο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας Σωτήρας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχό της, με αποτέλεσμα η μηχανή να ανατραπεί στην άσφαλτο. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς. Είχαμε και επεισόδια κατά το χθεσινό βραδινό ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ. Ένα 10χρονο κορίτσι τραυματίστηκε από ρήψη μπαταρίας από την κερκίδα οπαδών της ΑΕΛ προς την κερκίδα όπου φιλοξενούνταν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο. Η αστυνομία μετά από μαρτυρία προχώρησε μετά την λήξη του αγώνα στη σύλληψη του προσώπου που φέρεται να έριξε την μπαταρία στην αντίπαλη κερκίδα. Η αστυνομία πριν την έναρξη του αγώνα κατά την πορεία οπαδών του ΑΠΟΕΛ προς το γήπεδο, αριθμός από αυτούς σταμάτησε και άρχισε να ρίχνει αντικείμενα προς μερίδα οπαδών της ΑΕΛ που βρίσκονταν στο βόρειο χώρο στάθμευσης του σταδίου, με μέλη της δύναμης να επεμβαίνουν για αποκατάσταση της τάξης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην είσοδο του σταδίου συνελήφθη ένα πρόσωπο στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε φωτοβολίδα. Επίσης σε 2 οπαδούς της ΑΕΛ απαγορεύτηκε είσοδος αφού φέρονται να έσπρωξαν και να έριξαν στο έδαφος μέρος της μεταλλικής περίφραξης ασφάλειας. Επίσης, μέλος της αντιοχλαγωγικής ομάδας της αστυνομίας, το οποίο δέχθηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της ΑΕΛ, τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο Απολλώνιο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και σύλληψη 41 υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συλλήψεις έγιναν μετά από συντονισμένη επιχείρηση στην επαρχία Λευκωσίας. 16 από τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί έχουν απελαθεί προς τις χώρες καταγωγής τους, ενώ οι υπόλοιποι 25 μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας και θα απελαθούν. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, πάμε στη Λεμεσό και στη σύλληψη αστυνομικού για κλοπή ηλεκτρικού σκούτερ, το οποίο είχε κατασχεθεί ως τεκμήριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκούτερ που είχε κατασχεθεί κλάπηκε από το χώρο φύλαξης τεκμηρίων, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι αυτό κλάπηκε από μέλος της δύναμης. Ακολούθως, εναντίον του αστυνομικού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, το οποίο και εκτελέστηκε, ενώ ενημερώθηκε σχετικά η ηγεσία του σώματος, όπου δρομολόγησε διαδικασίες προκειμένου το μέλος της να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στη Λεμεσό η αστυνομία έχει δώσει τη δημοσιότητα φωτογραφία ατόμου το οποίο καταζητείται σχετικά με υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου στις 30 Αυγούστου. Και πριν πάμε στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται από πλευράς της αστυνομίας, να θυμίσουμε ότι Παγκύπρια εκστρατεία ξεκινάει η αστυνομία για ελέγχους με στόχο την εντατικοποίηση της αστυνόμευσης των μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Η εκστρατεία άρχισε σήμερα, θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της μέλη της τροχέας θα διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση προστατευτικού κράνους, στην οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, καθώς και σε άλλες επικίνδυνες και παραβατικές συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με στοιχεία, την περίοδο 1η-1η-26 με 3η-9η-26 έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις 14 οδηγοί και επιβάτες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Πρόκειται συγκεκριμένα για 12 οδηγούς μοτοσικλέτας, ένα οδηγό μοτοποδήλατου και έναν επιβάτη μοτοσικλέτας. Πάμε και στις συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται από πλευράς αστυνομίας σε κέρια σημεία αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη των σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα αυτών των αστυνομικών επιχειρήσεων χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 3 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή περιουσίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 568 οχήματα, ελέγχθηκαν 715 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένου παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 421 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 150 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 10 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 92 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες, καθώς επίσης και 7 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 4 θετικά αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν και για τις προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας. Κλείνουμε τις μεσημβρινές διαδρομές με μια ματιά στις καιρικές μας συνθήκες. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Θερμοκρασία 37 βαθμοί στο εσωτερικό, 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τις αμέσως επόμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
3: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.
4: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω φέτος για υπερτουρισμό στο μπάλο της Κρήτης. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Παιδιά, γιατί να υπάρχει υπερτουρισμός, ανεβάζουμε τις τιμές και τελειώνουμε. Μια χαρά. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν και εικόνες από τα σοκάκια και τους δρόμους της Ίας στη Σαντορίνη. Ναι, ανεβάστε τις τιμές. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Θυμάμαι παλιότερα, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας να πληρώνει 4 φορές περισσότερο το δωμάτιο από ό,τι το πληρώνει ο τουρίστας. Ανεβάστε τις τιμές και άλλο. Απλά είναι τα πράγματα. Θυμάμαι παλιότερα λίγος ο κόσμος, αλλά τα λεφτά πολλά. Οι ταβέρνες γεμάτες. Προχθές ήμουν σε μια ταβέρνα στη Χαλκιδική και μαλώνανε ο σερβιτόρος με το μέτρ, γιατί ήρθε ένα ζευγάρι Γερμανών, πήρανε μια χωριάτικη σαλάτα, ένα μπουκάλι μπύρα και περιμένανε να τους βγάλουν κέρασμα το καρπούζι. Αν τρελαθούμε.

Αυτή είναι η νέα τάση στους γάμους και το λέω γιατί τώρα είναι η εποχή τους, έτσι από τον Σεπτέμβριο και μετά. Βέβαια, το καλοκαίρι γίνονται ένας σκοτωμός, παντού γάμοι και βαφτίσια, αλλά η νέα τάση είναι αυτή και είναι ιδανική, από ό,τι λένε, για μικρά πορτοφόλια. Οι μεγάλοι γάμοι με εκατοντάδες καλεσμένους, τεράστιες αίθουσες και ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων φαίνεται να αποκτούν ένα ισχυρό αντίπαλο. Το micro wedding, οι γάμοι δηλαδή, που συνήθως περιορίζονται έως και σε 50 καλεσμένους, κερδίζουν συνεχώς έδαφος και έχουν γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις του 2026. Να σας πω για να είμαι ξεκάθαρος, αυτό δεν είναι τάση, αυτό είναι δεν έχουμε λεφτά, μόνο η απολύτως απαραίτητη. Η θεία η κούλα από τα ψακούδια, δεν είναι απαραίτητη. Ποιοι είναι απαραίτητοι? Ο γαμπρός, η νύφη, ίσως οι γονείς τους, ο κουμπάρος, οι γονείς του κουμπάρου ίσως να περισσεύουν, τα κορίτσια της νύφης, έτσι, οι 3-4 φίλοι και οι 3-4 φίλες. Αυτό, τελειώσαμε. Τώρα, αν υπάρχει κανένας θείος, κανένας αυτός, θα τσουντάρει από την τσέπη του. Γιατί υπάρχουν και προσκλητήρια που λένε, ελάτε, τιμή εισόδου 50 ευρώ στο γάμο μας. Γιατί γίνονται και αυτά, να τα ξέρετε. Και αυτά περί wedding planners και αυτά, εγώ τα ακούω, βέρεσε. Αν υπάρχουν λεφτά, καλείς κόσμο και πληρώνεις. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, είναι μια νέα τάση της μόδας που εμείς αυτό το κάνουμε, να φαίνεται, να είχαμε να λέμε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Έρευνα έχουμε, έρευνα στην ραδιοθεραπεία, γιατί κάθε σοβαρή εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έχει σίγουρα και μία έρευνα. Τι έρευνα λοιπόν είναι αυτή? Νομίζω μία έρευνα που βασανίζει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Τι κοιτούν οι άνδρες ή μία γυναίκα? Για να δούμε τι λέει η μελέτη. Κλασικές συζητήσεις περί... Να σας πω τώρα κάτι, μην ακούτε.

τουαλέτες, μπείτε σε μια ντροπαρέα, αφήστε μια να περάσει με ένα κολάν και με ένα πλούσιο μπούστο και αφήστε μετά την κουβέντα να εξελιχθεί την επόμενη μία ώρα, να ακούσετε τελικά τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Πάντως, η νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Evolutionary Psychology επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη συζήτηση, να την, και όχι μόνο να κάνει μια συζήτηση, αλλά να εμβαθύνει κιόλας για να δούμε τι γίνεται πιο μέσα. Λοιπόν, η σύνδεση της εμφάνισης με τις προσωπικές αξίες, λέει, είναι λίγο πιο βαθύ από αυτό που λέμε τι ήταν αυτό, το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αποκαλύπτει ότι η ιατρική επιθυμία οργανώνεται σε διαφορετικά διακριτικά προφίλ τα οποία επηρεάζονται από την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Το 53% η μεγαλύτερη ομάδα των ανδρών απέδωσε ιδιαίτερα υψηλή σημασία στα δύο σωματικά χαρακτηριστικά, καταλαβαίνετε πια. Στήθος συμπούτη που λέμε. Λοιπόν, οι μετριοπαθείς που είναι ένα 20% εξέφρασαν ένα ισορροπημένο αλλά πιο ήπιο ενδιαφέρον για την σωματική διάπλαση. Δεν τους ενδιαφέρει το 20%. Ναι, αρκεί να είναι κοντή, λέγει, αρκεί να είναι ψηλή, ξέρω εγώ τέτοιο. Οι λάτρεις των γλουτών, 18% έδειξαν σαφή και αποκλειστική προτίμηση στους γλουτούς έναντι του στήθους. Και οι αδιάφοροι 9%, ναι, γιατί υπάρχουν και οι μπαϊ, γκέι, γύρω-γύρω όλοι, απέδωσαν χαμηλή ως ελάχιστη σημασία στα συγκεκριμένα εξωτερικά γνωρίσματα. Η καρδιά να είναι καλό παιδί, να είναι αυτό που λέμε, να είναι καλό παιδί. Ναι. Πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες, καθηγητή Μίλλερ, πού τις βρίσκεται αυτές τις έρευνες?

αυτό είναι. Ετοιμάζονται, ανοίγουν κανάλια να φτιάξουν πρόγραμμα, να φτιάξουν περιεχόμενο, όχι να είναι αθλητικό, όχι να είναι δημοσιογραφικό, όχι να είναι κοινωνικό, όχι να είναι. Εδώ είναι, ρε. Φτιάξτε ένα κανάλι που να δείχνει μόνο ζωντανά όλα τα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας και όχι μόνο. Καταγγελία σεξιστικής επίθεσης εναντίον της Προέδρου του ΔΣ Πάτμου από τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στη διάρκεια της συνεδρίασης. Γαυγίστε κι άλλο, ακούστηκε. Προσβλητική λεκτική επίθεση, καταγγέλια, δέχτηκε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, η κυρία Αργυρό Γιαμαίου. Πω, πω, πω, γιατί ρε παιδιά. Γιατί γίνονται αυτά. Μπορούμε να διαφωνούμε τουλάχιστον ανθρώπινα. Με δημόσια ανάρτησή της, η οποία συνδέονται με σχετικό βίντεο, η κυρία Γιαμαίου περιγράφει το περιστατικό κατά το οποίο στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, άκουσε από τον κύριο Πέντε να της απευθύνει τη φράση κατόπιν υποδείξεων «Γαυγίστε κι άλλο για να είστε εντάξει». Καλά δεν γίνονται αυτά. Τώρα, εντάξει, λέγονται αυτά τώρα σε μια γυναίκα, ότι γαυγίζει επειδή... Και τώρα είναι χιούμορ, αυτό τώρα ή δεν είναι χιούμορ. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Γιατί σημασία έχει και το πώς λέγονται κάποια πράγματα, την ώρα που λέγονται και με τι ύφος λέγονται και με τι γκριμάτσα λέγονται. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά. Παρ' όλα αυτά, το ακούω.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως ευελπιστεί να έχει ακόμη 2-3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν πριν την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό το μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησης του την Δευτέρα το πρωί με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου. Καλωσορίζοντας του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι σημαντική η συνάντηση πριν και από την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη και τις συναντήσεις που έχει με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπενθύμησε πως θα συναντηθεί ξανά την Τετάρτη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρκιουρμαν και ευελπιστώ, είπε, να έχουμε ακόμη 2-3 συναντήσεις πριν να πάμε στη Νέα Υόρκη. Το Υπουργείο Οικονομικών θα στηρίξει την πρόταση που κατατέθηκε για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός. Πρόσθεσε ότι η όποια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για να έχει περιεχόμενο πρέπει να συνάδει και με την συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας μακροχρόνια. Ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε μετά την πρωινή σύσκεψη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος με τη συμμετοχή και του Υπουργού Εργασίας. Ο Μαρίνος Μουσιούτας εξέφρασε την ελπίδα πως η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή την πρωτοχρονιά του 2027. Τόνισε πως η προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση με την μεταρρύθμιση γίνεται ώστε όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους να αυξηθούν τα εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων. Σε προειδοποίηση για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Παλαιστινιακής Αρχής προχώρησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε περίπτωση επίθεσης εναντίον εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Όχθη, αντίστοιχης με εκείνης της Χαμάς το 2023. Ο Κάτς δήλωσε ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι προετοιμάζεται τέτοια επίθεση, έχει δοθεί εντολή στον Ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της ηγεσίας και των μηχανισμών της Παλαιστινιακής Αρχής. Αναφέρθηκε ακόμη σε ενδεχόμενη στοχοποίηση ηγετικών στελεχών και απομάκρυνση κατοίκων από πόλεις και χωριά, όπου, όπως υποστήριξε, διεξάγονται τρομοκρατικές δραστηριότητες. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την επίθεση Παλαιστινίου με μαχαίρι εναντίον Ισραηλινού επίκου στην Βόρεια Δυτική Όχθη. Ο δράστης σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση έγινε με την γνώση ή την συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής. Περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης δήλωσε ότι η τάση στην τιμή των καυσίμων δεν διαφαίνεται θετική. Τόνισε ότι οι τιμές στα δηληστήρια έχουν αυξητικές τάσεις και υπέδειξε πως εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση της κατάστασης, ενδέχεται να έχουν πρόσθετες αυξήσεις τα επόμενα αποθέματα καυσίμων που θα παραλυφθούν. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κυμαίνεται στο 1 ευρώ και 62 σεντ. Η φθηνότερη ανέρχεται στο 1 ευρώ και 54 σεντ και η ακριβότερη στο 1 ευρώ και 71 σεντ. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο 1 ευρώ και 88 σεντ. Η φθηνότερη στο 1 ευρώ και 79 σεντ και η ακριβότερη στο 1 ευρώ και 98. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο 1 ευρώ και 50 σεντ, η φθηνότερη στο 1 ευρώ και 38 σεντ και η ακριβότερη ανέρχεται στο 1 και 65 σεντ. Ομαλά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στη μέση εκπαίδευση σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Μάριο Παναγίδη. Ερωτηθήσει αν έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων λόγω και των τελευταίων απορρίψεων θέσεων, ο κ. Παναγίδης είπε ότι η στελέχωση των σχολείων έγινε πολύ ομαλά τη φετινή χρονιά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες απορρίψεις θέσεων, οι οποίες όμως θα καλυφθούν με νέες προκηρύξεις που θα γίνουν από τις διευθύνσεις και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικών. Φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι πέρσι σημείωσε. Σε ερώτηση αναφορικά με τα σχολεία που υπάρχουν εργοτάξια και αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι στα σχολεία γίνονται συνεχώς βελτιώσεις.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στους δρόμους με τα τραχτέρ τους θα βγουν την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου οι γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τραχτέρ στον δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που σύμφωνα με τους διοργανωτές.

0: και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο κύριος Μιχαήλ ανέφερε ότι από το αρδευτικό δίκτυο επηρεάζονται συνολικά 320 γεωργοί, οι οποίοι διατηρούν κατά πράση την κοιλάδα της περιοχής και συντηρούν τις οικογένειές τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Μιχαήλ αναφέρθηκε στο ιστορικό των διαβουλεύσεων που υπήρξαν με το Τμήμα Υδάτων και την Επαρχιακή Διοίκηση, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος και τον νέο Υπουργό Γεωργίας για το πρόβλημα που υπάρχει. Δυστυχώς, συνέχισε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος, ο κοινοτάρχης του Γουδιού Μάκης Αντωνιάδης επέκρινε κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγόρησε για διαχρονική αδιαφορία σχετικά με τα προβλήματα του αρδευτικού της περιοχής. Τα τελευταία 7 χρόνια, πρόσθεσε, έγιναν πολλά διαβήματα για την συντήρηση του δικτύου και την ανάληψη της ευθύνης από το κράτος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πέρα από τις βλάβες του πεπαλαιωμένου δικτύου, οι γεωργοί της περιοχής, είπε, πληρώνουν το νερό στην τριπλάσια τιμή συγκριτικά με άλλους γεωργούς που εξυπηρετούνται από το φράγμα της Ευρέτου. Είναι τραγικό, συνέχισε, οι κοινότητες της περιοχής να είναι κάτω από το φράγμα της Ευρέτου και να μην έχουν νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, αλλά να υποφελούνται άλλοι γεωργοί στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος. Οι αγροτικές οργανώσεις δεν έχουν ενημέρωση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη Χρυσοχούς, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ Ηρόδοτος Αντωνιάδης. Για άλλη μια φορά, είπε, διαπιστώνεται ότι εξαγγέλλονται κινητοποιήσεις από ομάδες παραγωγών χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις. Και τέτοιες πρακτικές, συνέχισε ο κ. Αντωνιάδης, δεν συμβάλλουν στην ενότητα του αγροτικού κόσμου και στην αποτελεσματική διεκδίκηση ετοιμάτων. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, Βάσος Δημητρίου, συγχάρηκε τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ για την εκλογή της στην Προεδρία της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα συνεργαστεί μαζί της για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε μικρή τη συμμετοχή στις εκλογές του Σαββάτου και εκτίμησε ότι στις εκλογές του Δεκεμβρίου η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κ. Δημητρίου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος είχε στηρίξει δημόσια τον Κούλη Μαυρονικόλα για την Προεδρία, γι' αυτό πρόσθεσε, υπέβαλε την παραίτησή του από την Εφορευτική Επιτροπή. Παράλληλα, χαρακτήρισε υπερβολές και αναλυθή τα όσα γράφτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί αποκλεισμού μελών του κόμματος από την εκλογική διαδικασία. Την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταθέσει πρόταση για ενεργοποίηση του φορέα τάφος 2017 ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Γιώργος Πίτρος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος με αφορμή σχετικό ρεπορτάζ του Αδέσμευτου για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Πάφο, ο κύριος Πίτρος ανέφερε ότι ο ίδιος έχει ετοιμάσει σχετική πρόταση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεργοποίηση του φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη μας. Ο Δήμος, είπε, και η πολιτιστική υπηρεσία θα διατηρήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του καρναβαλιού, των ανθεστηρίων, της όπερας και την διαχείριση των υποδομών και ο φορέας με την οικονομική στήριξη του Δήμου θα αναλάβει την κατάρτιση προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων σε ετήσια βάση. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα επιδιόρθωσης και ασφαλτόστρωσης του οδικού δικτύου εντός του Δήμου Πάφου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε εργασίες σε δρόμους που έχουν καθοριστεί ως προτεραιότητα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελου Ονησηφόρου, ολοκληρώθηκαν εργασίες ασφαλτόστρωσης σε ακόμη τρεις δρόμους στην περιοχή Αναβαργός. Οι εργασίες συνεχίζονται στις οδούς Ανδρέα Δημητρίου και Ηλία Παπακυριακού στην περιοχή δίπλα από την Κλινική Ευαγγελισμός. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τα συνεργεία αναμένεται να προχωρήσουν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο κ. Ονησηφόρου επανέλαβε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης που έχουν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό για επιδιόρθωση και ασφαλτόστρωση. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η δεύτερη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 7 η Πάφος υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 8 ο Άρης φιλοξενεί την Ομόνια. Στους θεσινούς αγώνες ο ΑΠΟΕΛ νίκησε την ΑΕΛ με 6-0 και η ΑΕΚ τη Νέα Σαλαμίνα με 4-1. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Νικηφόρου Μελίνα, που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 87 κατάστημα 3 παρά τα φώτα τροχιά στη Χλώρακα, στην Χλώρακα, και Κοκκίνου Δωροθέα, που βρίσκεται στην Γρίβα Διγενή 51 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός. Το δελτίο

0: καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενή, 3 και παροδικά μέχρι μέτρη 4 αποφόρη. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοανατολική, γενικά μέτρη 4 από φόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από φόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
3: Κόσμος 95.2.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως ευελπιστεί να έχει ακόμη 2 με 3 συναντήσεις με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνο Όρκουρμαν πριν την μετάβασή του στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτό το μήνα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησής του σήμερα το πρωί με τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μόρφου. Καλωσορίζοντάς του στο Προεδρικό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι σημαντική η συνάντησή μας πριν και από τη μετάβασή μου στη Νέα Υόρκη και τις συναντήσεις που έχουμε τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπενθύμησε πως θα συναντηθεί ξανά την Τετάρτη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Ευελπιστώ, είπε ακόμη, να έχουμε 2 με 3 συναντήσεις πριν πάμε στη Νέα Υόρκη. Το Υπουργείο Οικονομικών θα στηρίξει την πρόταση που κατατέθηκε για τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Μάκης Κεραυνός. Πρόσθεσε ότι η όποια συνταξιδοτική μεταρρύθμιση για να έχει περιεχόμενο πρέπει να συνάδει και με τη συνέχιση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της οικονομίας μακροχρόνια. Ο Υπουργός Οικονομικών μιλούσε μετά την πρωινή σύσκεψη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος με τη συμμετοχή και του Υπουργού Εργασίας. Ο Μαρίνος Μουσούτας εξέφρασε την ελπίδα πως η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή την πρωτοχρονιά του 2027. Τόνισε πως η προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση με τη μεταρρύθμιση γίνεται ώστε όσο το επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους να αυξηθούν τα εισοδήματα των χαμηλών συνταξιούχων. Σε προειδοποίηση για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της Παλαιστινιακής Αρχής προχώρησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, σε περίπτωση επίθεσης εναντίον εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη αντίστοιχης με εκείνη της Χαμάς του 2023. Ο Κατς δήλωσε ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι προετοιμάζεται τέτοια επίθεση, έχει δοθεί εντολή στον Ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί για ολοκληρωτικό πόλεμο κατά της ηγεσίας και των μηχανισμών της Παλαιστινιακής Αρχής. Αναφέρθηκε ακόμη σε ενδεχόμενη στοχοποίηση ηγετικών στελεχών και απομάκρυνση κατοίκων από πόλεις και χωριά όπου, όπως υποστήριξε, διεξάγονται τρομοκρατικές δραστηριότητες. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την επίθεση Παλαιστίνη με μαχαίρι εναντίον Ισραηλινού επίκου στη Βόρεια Δυτική Όχθη. Ο δράστης σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση έγινε με τη γνώση ή τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής. Περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών Κωνσταντίνος Καραγιώργης δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η τάση στην τιμή των καυσίμων δεν διαφαίνεται θετική. Τόνισε ότι οι τιμές στα δηληστήρια έχουν αυξητικές τάσεις και υπέδειξε πως εάν δεν υπάρξει διαφοροποίηση της κατάστασης ενδέχεται να έχουν πρόσθετες αυξήσεις στα επόμενα αποθέματα καυσίμων που θα παραληφθούν. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων, η μέση τιμή της αβόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων κυμαίνεται στο 1,62 €. Η φθηνότερη ενέρχεται στο 1,54 € και η ακριβότερη στο 1,71 €. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στο 1,88 €, η φθηνότερη στο 1,79 € και η ακριβότερη στο 1,98 €. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται σε 1,50 €, η φθηνότερη στο 1,38 € και η ακριβότερη ανέρχεται στο 1,65 €. Ομαλά ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στη μέση εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Μάριο Παναγίδη, ερωτηθεί σε αν έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση των σχολείων λόγω και των τελευταίων απορρίψεων θέσεων. Ο κ. Παναγίδης είπε ότι η στελέχωση των σχολείων έγινε πολύ ομαλά τη φετινή χρονιά παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες απορρίψεις θέσεων, οι οποίες όμως θα καλυφθούν με νέες προκηρύξεις που θα γίνουν από τις διευθύνσεις και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Φέτος είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι πέρσι, σημείωσε. Σε ερώτηση αναφορά με τα σχολεία που υπάρχουν εργοτάξια και αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, ο Γενικός Διευθυντής σημείωσε ότι στα σχολεία γίνονται συνεχώς βελτιώσεις.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στους δρόμους με τα τρακτέρ του Σταυγού την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, γεωργοί του διαμερίσματος Χρυσοχούς, προειδοποιώντας για τον άμεσο κίνδυνο διακοπής της άρδευσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή γεωργών και τρακτέρ στον δρόμο πόλης Χρυσοχούς Πάφου σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, παραμένει χωρίς ουσιαστική και μόνιμη λύση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Ο γραμματέας της Παρτιθήσας Επιτροπής του Αρδευτικού της Χρυσοχούς, Νέστορας Μιχαήλ, χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης, προειδοποιώντας για τραγικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι από το αρδευτικό δίκτυο επηρεάζονται συνολικά 320 γεωργοί, οι οποίοι διατηρούν κατά πράσινη την κοιλάδα της περιοχής και συντηρούν τις οικογένειές τους. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο, ο κ. Μιχαήλ αναφέρθηκε στο ιστορικό των διαβουλεύσεων που υπήρξαν με το Τμήμα Υδάτων και την Επαρχιακή Διοίκηση, σημειώνοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος και τον νέο Υπουργό Γεωργίας για το πρόβλημα που υπάρχει. Δυστυχώς συνέχισε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί λύση και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Σε παρέμβασή του στο ράδιο Κόσμος, ο κοινοτάρχης του Γουδιού Μάκης Αντωνιάδης επέκρινε κυβερνητικούς και κρατικούς αξιωματούχους, τους οποίους κατηγόρησε για διαχρονική αδιαφορία σχετικά με τα προβλήματα του αρδευτικού της περιοχής. Τα τελευταία 7 χρόνια, πρόσθεσε, έγιναν πολλά διαβήματα για τη συντήρηση του δικτύου και την ανάληψη της ευθύνης από το κράτος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πέρα από τις βλάβες του πεπαλαιωμένου δικτύου, οι γεωργοί της περιοχής υπεπληρώνουν το νερό στην τριπλάσια τιμή συγκριτικά με άλλους γεωργούς που εξυπηρετούνται από το φράγμα της Ευρέτου. Είναι τραγικό, συνέχισε, οι κοινότητες της περιοχής που είναι κάτω από το φράγμα της Ευρέτου να μην έχουν νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, αλλά να υποφελούνται άλλοι γεωργοί στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος. Οι αγροτικές οργανώσεις δεν έχουν ενημέρωση για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει την ερχόμενη Κυριακή στην πόλη Χρυσοχούς, δήλωσε στο ραδιοκόσμο ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ Ηρόδοτος Αντωνιάδης. Για άλλη μια φορά, είπε, διαπιστώνεται ότι εξαγγέλλονται κινητοποιήσεις από ομάδες παραγωγών χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση και διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις. Τέτοιες πρακτικές, συνέχισε ο κ. Αντωνιάδης, δεν συμβάλλουν στην ενότητα του αγροτικού κόσμου και στην αποτελεσματική διεκδίκηση αιτημάτων. Ο πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, Βάσος Δημητρίου, συγχάρηκε και τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ για την εκλογή της στην Προεδρία της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα συνεργαστεί μαζί της για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. Ο κ. Δημητρίου χαρακτήρισε μικρή τη συμμετοχή στις εκλογές του Σαββάτου και εκτίμησε ότι στις εκλογές του Δεκεμβρίου η συμμετοχή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο κ. Δημητρίου παραδέχτηκε ο ίδιος είχε στηρίξει δημόσια τον Κούλη Μαυρονικόλα για την Προεδρία, γι' αυτό πρόσθεσε, υπέβαλε την παραίτησή του από την Εφορευτική Επιτροπή. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταθέσει πρόταση για ενεργοποίηση του φορέα Πάφος 2017 ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Γιώργος Πίτρος. Μιλώντας στο ραδιοκόσμο με αφορμή σχετικού ρεπορτάζ του Αδέσμευτου για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Πάφο, ο κ. Πίτρος ανέφερε ότι ο ίδιος έχει ετοιμάσει σχετική πρόταση, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την επανεργοποίηση του φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη μας. Αναφερόμενο στο φεστιβάλ όπερας, χαρακτήρισε ως απόλυτα επιτυχημένη την διοργάνωση, παρότι, όπως είπε, τα εισιτήρια που πωλήθηκαν φέτος ήταν ελαφρώς λιγότερα συγκριτικά με την περασμένη χρονιά. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι εισπράξεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα λόγω των αυξημένων χορηγιών.

0: Γεννή στην πόλη Χρυσόπουλο. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
2: Α, μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: ΕΠΑ.
1: Στα CIS Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star CIS Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη Λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα, καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες ότι θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Ιορδάνης αγαπητός και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή. Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και Σόζον, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια σας πολλά. Τρεις επαιτή, δύο πήγα να πω. Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισεν. Σαν σήμερα το 413 Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας, Πελοποννησιακός πόλεμος γνωστός, βέβαια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κορναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες. Κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, η Ιορδάνης αγαπητός official και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Γιουρδάν, σε αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες. Μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

ψεύτικη. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που είναι απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσαι, θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το Σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας. Γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε καλά. Είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά εμείς έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γι' αυτό θα ακούσουμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Summer Edition, ακόμη για τελευταία εβδομάδα από τις 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Για την ώρα θα ακούσουμε τις δικές σας επιλογές που θα μας τις ζητήσετε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας, Summer Edition για τελευταία εβδομάδα και συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Κώστας στα FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολόκληρες ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Mornings on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Γεια σας,
1: είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
9: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95,2.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Summer hits on Cosmos 95.2 FM Stereo.